Δημήτρη, μπορείς να μας φτιάξεις λιγάκι έτσι το κέφι? Μήπως βρούμε καμιά καλύτερη άκρη από αυτή? Για να δούμε τι θα γίνει τώρα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφήμισης.

0: Thank you.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Λοιπόν, θα μου πεις τώρα δεν γίνεται. Ποιο? Δεν πας τώρα, θα μου πεις το άμα πεθάνω βάλτε με.
2: Ναι.
0: Σε μια γαρτοσακούλα.
2: Με συνοδεύσεις.
0: Με χαρά τεράστια αν μπορώ.
2: Okay,
0: ανεμιστές είναι οι ταπεινότης μου.
2: Όχι. Άρχισε εσύ πρώτος.
0: Εσύ ακανονίστα της κηδείας. Τα αφιερώνω στα παιδιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ευχαριστούμε. Τραγουδίστε, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυχτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Έχει εξεπέλυσει ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρουρούς της επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμα αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήριστο γεγονός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενέη, είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε παράλληλα πως αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας χωρίς αξία την υπογραφή Τραμπ. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με ντρόν 2 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλαντήρι και συστήματα ραντάρ Patriot και αεράμινα στην αεροπορική βάση Αλή Αλσάλεμ. Το State Department, στο μεταξύ, εξέδωσε παγκόσμια προειδοποίηση, συμβουλεύοντας τους Αμερικανούς, ιδίως εκείνους στη Μέση Ανατολή, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς έχουν γίνει στόχος. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που σχετίζονται με τις ΗΠΑ ή και Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων προς τα νησιά. Σε κλειό καύσωνα μπαίνει η χώρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά, με κορύφωση την Τρίτη, με 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, και πιθανότητα θα φτάσουμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, μέρος της Κρήτης, Βιωτία, Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική για εμπρησμούς από πρόθεση στην άνοιξη Αττικής, το Λόφο της Πνίκας και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ θα διενεργηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις. Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλές λεξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν πλέον οι φορολογούμενοι, με το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης να ορίζεται στα 30 ευρώ. Αναλυτικά στον ιστότοπο του σταθμού μας, αθήνα984.gr. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό του Μουντιάλ και κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Απόψε στις 10 ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη επικράτησε της Ρωσίδας Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θηλάγιο.
2: Αθήνα 984.

Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν συνθέτη που η ζωή του υπήρξε σύντομη, μα η μουσική του αιώνια. Τον Βιτσέντζο Μπελίνι. Γεννήθηκε το 1802 στην Κατάνια της Σικηλίας, μέσα σε μια οικογένεια όπου η μουσική δεν ήταν απλώς τέχνη, ήταν κληρονομιά. Ο πατέρας και ο παππούς του, συνθέτες ιερείς μουσικής, του δίδαξαν τα μυστικά της τέχνης. Τότε άλλωστε το επάγγελμα περνούσε από πατέρα σε γιο, σαν μια άτυπη διαθήκη ήχων και πίστης. Το πλήρες όνομά του ήταν Βιντσέντζο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι. Μια υποτροφία από τη δημοτική σύγκλιτο της γενέτειράς του τον οδήγησε στην Νάπολη, στο βασιλικό κολέγιο του Σαν Σεμπαστιάνο. Εκεί μελέτησε με πάθος παρτιτούρες του Χάιντεν και του Μότσαρτ, διαμορφώνοντας σιγά σιγά το προσωπικό του ύφος. Ένα ύφος λυρικό, βαθιά μελωδικό. Μετά την επιτυχία της πρώτης του πρεμιέρα στο θέατρο Σαν Κάρλο της Νάπολης, κλήθηκε από το περίφημο μουσικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου. Με τις οπερές του καθόρισε την απαρχή του ιταλικού ρομαντικού μελοδράματος. Μαζί με τον Ροσίνι και τον Ντονιτσέτη, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της εποχής του Μπελκάντο, εκεί όπου η φωνή γίνεται όργανο καθαρής συγκίνησης. Σε προσωπική του επιστολή, ο Μπελίνι αποκάλυψε το μυστικό του. Πριν περάσει στη μουσική, ζούσε πρώτα τον λόγο, τον απήγγελε με ένταση και συνέστημα, ώσπου να ανακαλύψει το ρυθμό του. Μέσα από τον κυματισμό της φωνής γεννιόταν η μελωδία και από εκεί ξεπρόβαλαν με φυσικότητα τα μουσικά του μοτίβα. Και κάτι που φαινόταν ανατρεπτικό για την εποχή, χρησιμοποιούσε τη βαθιά παύση. Για εκείνον η σιγή δεν ήταν απουσία, ήταν δύναμη. Κάθε παύση συγκρατούσε την ανάσα του κοινού και άφηνε τη μουσική να μιλήσει. Έτσι, φωνή και σιωπή ένωναν τις δυνάμεις τους σε έναν μοναδικό διάλογο που καθήλωνε και συγκινούσε. Σπουδαίοι συνθέτες όπως ο Μπερλιός και ο Βάγνερ μιλούσαν με εκτίμηση για το έργο του. Οι εφημερίδες της εποχής κατέγραφαν τις θριαμβευτικές του επιτυχίες. Σιγά σιγά ο Μπελίνι κατέκτησε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ζωή του όμως έμελε να είναι σύντομη. Έφυγε τραγικά νέος, μόλις τα 33 του χρόνια, με τον τίτλο του υπότη της Λεγεώνας της Τιμής και έχοντας ήδη συνθέσει 10 όπερες. Η κηδεία του στο Παρίσι ήταν βαθιά συγκινητική. Μουσικοί και καλλιτέχνες της πόλης τον συνόδευσαν στο τελευταίο του ταξίδι. 350 τραγουδιστές απέδωσαν νεκρόσημη ακολουθία. Ένα κουαρτέτο από τους σημαντικότερους λυρικούς τραγουδιστές της εποχής ερμήνευσε άριά του, και ανάμεσα σε εκείνους που κράτησαν το φέρετρό του ήταν ο Ροσίνι και ο Κερουμπίνι. Σήμερα στη γενέτειρά του, στην Κατάνια, το Μουσείο Μπελινιάνο διαφυλάσσει τη μνήμη και τα έργα του. Ο Βιντσέντζο Μπελίνι έζησε λίγο, μα έμαθε στη μελωδία να ανασένει, και όταν η μουσική ανασένει, μένει για πάντα. Αντάντε Μαϊστόζο, από τη Συμφωνία Σερέ Λάσσονα, παίζει η ορχήστρα Μάσιμο Παλέρμο, υπό τη διεύθυνση του Diego Di Niciazzi, Βιντσέντζο Μπελίνι.

aria non giunge από την όπερα La Sonnambula. Παίζει η ορχήστρα La Scintilla με τη χοροδία της Ρήχης υπό τη διεύθυνση του Αλεσάντρο Ντεμάρκη, μέτζο σοπράνο Τσετσίλια Μπάρτολη, Βιντσέντζο Μπελ.

Άριες, Βέντιο Μάντρε e Αφλίτο Εμέστο και Νον Κρετέα Μιράρτη από την όπερα La Sonnambula. Παίζει η ορχήστρα της Σκάλα στο Μιλάνο υπό τη διεύθυνση του Αντωνίνο Βότο. Σοπράνο Μαρία Κάλλας, τενόρος Νίκολα Μόντι. Βιντσέντζο.

Allegro Vivace. Από τη Συμφωνία σε Μη Ηφεσιμίζωνα. Παίζει η ορχήστρα Μάσιμο Παλέρμο. Υπό τη διεύθυνση του Diego Di Niciacci. Vincenzo Bellini.

aria «Dopo l'oscuro nembo» από την όπερα Άντελσον Εσαλβίνη. Παίζει η ορχήστρα της Λιόν υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μινάζη με το σοπράνο Τζόι Ντι Ντονάτο. Βιντσέντζο Μπελίνι.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Άριες, Βιβάνιμα και Μεντζόνια από την όπερα La Sonnambula. Παίζει η ορχήστρα Σιντήλα με τη χοροδία της Ρήχης υπό τη διεύθυνση του Αλεσάνδρο Ντε Μάρκη. Βαρύτονος Πίτερ Κάλμαν, μέτζο σοπράνο Τζέμα Μπερτανόλη. Τενόρος Χουάν Ντιέγκο Φλόρες, μέτζο σοπράνο Τσετσίλια Μπάρτολη. Βιντσέντζο Μπελίνι.

Άριες, Κάστα Ντίβα και Νον Βολέρ Λιβίτιμε. Από την όπερα Νόρμα. Ερμηνεύουν η ορχήστρα και η χοροδία της Σκάλας του Μιλάνου. Υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο, Μαρία Κάλλας. Βαρύτονος, Νίκος Ζαχαρίου. Τενόρος, Φράνκο Κορέλι. Βιντσέντζο Μπελίνι.

ακροατές. Σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια σκέψη του φιλόσοφου Αντισθένη. Το καλό που πήρα από τη φιλοσοφία είναι να μπορώ να συνομιλώ με τον εαυτό μου. Αλέγκρο Ατζιτάτο, από τη Συμφωνία Σερεμίζωνα. Παίζει η ορχήστρα Μάσιμο Παλέρμο, υπό τη διεύθυνση του Ντιέγκο Ντινιτσιάτσι, Βιντσέντζο Μπελίνι.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του ραδιορούμελι νιούς στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το ραδιορούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeni.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
8: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
7: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος, στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0-44-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος, οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος, δίνει λύσεις.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Τσάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.
2: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Στον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και βροχές, οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια Θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα βγουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσθετα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 37, στα Ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική Έθριος ο καιρός, στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Αυτήν την ώρα έχουμε 32,2 βαθμούς Κελσίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι και η υγρασία αγγίζει το 37%. Η κίνηση στους δρόμους αυξάνει ακόμη περισσότερο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση από ότι πριν. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου έχουμε σοβαρά προβλήματα μετά το Δαφνί και μέχρι τα δηληστήρια του Σκαραμαγκά. Πολύ αυξημένη η κίνηση και στην λεωφόρο Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο στην Πέμπη Παναγωπούλου. Και λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη για τις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. 2-13-09-09-100.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέο πλαίσιο για τις συντάξεις χειρίας. Καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, τον εργατολόγο, δικηγόρο στον Αεροπάγο, τον κύριο Δημήτρη Περπατάρη, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Περπατάρη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Κύριε Θεοδός, καλημέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα στον 984. Εύχομαι οι περισσότεροι να μας ακούνε και σε κάποια παραλία.
0: Είναι σίγουρο. Από ό,τι βλέπω.
1: Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πολλά, οπότε καλό είναι να ξεφεύγουμε
0: από εκεί. Την έχουν κοπανίσει αρκετοί από την Παρασκευή και ειδικά από αύριο, και αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Λοιπόν, έχουμε νέο πλαίσιο. Τι αλλάζει, ποιους αφορά και τι πρέπει να προσέξουν.
1: Βεβαίως. Πολύ καλά που ρωτάτε. Είναι μια θετική εξαγγελία που, και λέω τη λέξη εξαγγελία γιατί περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση. Θα πω και τι θέματα έχουμε με την νομοτεχνική διατύπωση της ρύθμισης. Για όσους δικαιούχους λαμβάνανε συντάξεις χειρίας, είχαν ήδη μια εθνική σύνταξη και ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε μετά την πάροδο της τριετίας την περικοπή της συντάξεως χειρίας από το 70% που είναι αυτό το ποσό που έπαιρνε ο κάθε δικαιούχος στο 35% μετά την παρέλευση της τριετίας. Είχαν δημιουργηθεί δε τα εξής θέματα. Προφανώς ότι οι δικαιούχοι δεν θέλανε και ήταν άδικο να γίνεται αυτή η περικοπή, που ήταν μεγάλη περικοπή, ένα σημαντικό ποσό. Από την άλλη, υπήρχαν οι δικαιούχοι στους οποίους δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα λόγω προβλημάτων το θέματος μηχανοργάνωσης που ταλανίζει το κοινωνικό ασφαλιστικό μας σύστημα και θα υπήρχε μια περικοπή, η οποία μάλιστα θα ήταν και αναδρομική για το διάστημα που δεν τους είχε γίνει. Η ρύθμιση λοιπόν, η οποία θα είναι εφεξής, λέει ότι σε όσους δεν τους έχει γίνει περικοπή, δεν θα τους γίνει περικοπή και σε όσους δεν έχουν αναζητηθεί τα αναδρομικά της περικοπής, δεν θα τους γίνει η αναδρομική περικοπή που θα έπρεπε να τους έχει γίνει, με την έννοια ότι η ρύθμιση θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Προσοχή, αρχίζω και μπαίνω στα μείον, δεν θα υπάρξει αναδρομική καταβολή ποσών τα οποία έχουν ήδη περικοπή, δηλαδή δεν θα πάρει κάποιος στο χέρι συνταξιούχος αναδρομικά εφόσον του έχει γίνει αυτή, γιατί η ρύθμιση θα είναι για από εδώ και πέρα. Το δεύτερο θα είναι, θα έχουμε σίγουρα, γιατί αυτή φορολογείται ως εισόδημα όπως καταλαβαίνετε και γνωρίζετε, θα έχουμε κάποια θέματα στη φορολογική κλίμακα για κάποιους που ήδη είχαν τη μείωση και είχαν αλλάξει ίσως κάποιο φορολογικό συντελεστή. Το θετικό είναι ότι αποδεσμεύεται ένας μεγάλος αριθμός με πρόβλημα, γύρω στους 80.000 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας που υπαγότανε στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου, και ένας αριθμός πάνω από 122.000 συνταξιούχοι οι οποίοι θα υπαγότανε προοδευτικά σε αυτό το θέμα. Ένα άλλο μείον που αφορά εμένα ως νομικό και το έχω δημοσιοποιήσει και με σχετική αρθρογραφία. Πρόσφατα, εκτός από τον νόμο που θα αλλάξει με μια νέα νομοθετική ρύθμιση, υπήρξε και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του ανώτατου δικαστηρίου μας, του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου μας, που λέει ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνει κάποιος δύο συντάξεις. Υπάρχει δηλαδή μια αρνητική νομολογία πάνω στο θέμα αυτό, ακόμα και αν η μία λέει σύνταξη είναι σύνταξη χειρίας. Επομένως, η νέα ρύθμιση θα πρέπει να προσέξει αυτό το θέμα για να μην δημιουργηθούν θέματα αντισταγματικότητας.
0: Για το αν δηλαδή να διατηρούν το δικαίωμα στις δύο.
1: Να διατηρούν, και... ίσως η ρύθμιση είναι μια πρόταση που έχω κάνει να στηρίζεται στο ότι είναι από δύο δικαιούχους αυτή η σύνταξη. Δηλαδή, ναι, μεν το ίδιο
0: πρόσωπο. Δύο ξεχωριστά πρόσωπα.
1: Συντάξεις, αλλά προέρχεται η πηγή προέλευσης, η πηγή νομιμοποίησης της κάθε σύνταξης είναι διαφορετική. Αφορά τον αποβιώσαντα και αφορά για να μπορέσει να ξεπεραστεί ως κόπελος, για να δούμε και τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση και να απελευθερώσει όσους έχουν το πρόβλημα αυτό. Είναι αναμφισβήτητα μια θετική εξαγγελία και ρύθμιση, η οποία θα μείωνε ακόμα περισσότερο κάποιες συντάξεις οι οποίες ήδη είναι ποσοστίες. Και επομένως το καταλαβαίνετε ότι θα καταλήγανε πενιχρές και αυτές.
0: Κύριε Περπατάρη, για πόσο καιρό ακόμα θα μας ακολουθούν οι επιπτώσεις του νόμου Κατρούγκαλου?
1: Κοιτάξτε, ίσως τώρα λόγω της προεκλογικής, παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου, ανεξάρτητα πότε θα έχουμε εκλογές, αρχίζουν και γίνονται κάποιες διορθωτικές, βελτιωτικές κινήσεις. Για μένα το κρίσιμο, και πολύ καλά κάνετε και με ρωτάτε, για να το ακούσει και πράγματι, το κρίσιμο είναι... News. Των δραματικών περικοπών που έχουν γίνει στις συντάξεις. Και ίσως αυτό που περιμένουν να ακούσουν όλοι από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, γιατί το πολιτικό ορόσημο πριν τις εκλογές ήταν αυτό σε σχέση με παροχές, θα είναι μια αναβάθμιση, παραδείγματος χάρη για τους συνενεργεία, για του δημοσίου το 13ο και 14ο μισθό, και για τους συνταξιούχους κάποια ρύθμιση θεμάτων που δεν είναι ανάγκη να καταφεύγουν κάθε φορά στα δικαστήρια και να περιμένουν δικαστικές αποφάσεις να τους δικαιώσουν. Γιατί και αυτό το θέμα είχε πάει στη δικαιοσύνη, είχαμε κάνει προσφυγές, αλλά ευτυχώς υπήρξε αυτή η πολιτική εξαγγελία που θα το λύσει νομοθετικά, ελπίζω, για το σύνολο των δικαιούχων.
0: Άρα το μεγάλο ζήτημα είναι για το αν μπορούν οι συνταξιούχοι να διατηρούν το δικαίωμα στις δύο εθνικές συντάξεις.
1: Στις δύο συντάξεις, ακόμα λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, και αν η μία είναι σύνταξη χειρίας. Λέει ότι αυτό παραβιάζει τον βασικό κανόνα του ασφαλιστικού συνταξιωτικού μας συστήματος. Νομίζω ότι η ρύθμιση θα το αντιμετωπίζει, θα τη δούμε. Η εξαγγελία είναι ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα διασφαλιστεί. Αλλά από εδώ και πέρα, δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, έχει κάποιους άτυχους αυτή η ρύθμιση, όπως κάθε νομοθετική ρύθμιση. Αυτοί που ήδη το έχουν υποστεί, για όσο το διάστημα το έχουν υποστεί, ανεξάρτητα βέβαια αν έχουν κάποιες δικαστικές προσφυγές σε εξέλιξη, θεωρείται ότι τα χρήματα αυτά καλώς τους περικοπήκαν και δεν θα τους επιστραφούν.
0: Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Είμαστε μια χώρα που γυρνάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς, ναι.

0: με την υποαπασχόληση και με την αδήλωτη εργασία. Δηλαδή δεν έχουμε πόρους και εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Και δεν έχουμε και αντικατάσταση των παλιών ασφαλισμένων με βάση το ρυθμό των αιτήσεων συνταξιοδότησης σε σχέση με τους νέους εργαζόμενους. Και το θέμα των. Και ξέρετε, ακούγεται ευχάριστο κάθε φορά αυτό η μείωση των εισφορών, η μείωση των εισφορών. Βλέπει στη τσέπη του εργαζόμενου κάποια λίγα λεφτά παραπάνω. Αυτό όμως έχει κάποιες συνέπειες στο ασφαλιστικό σύστημα. Νομίζω και η τάση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι αυτή και αργά ή γρήγορα, εκτός αν γίνει ένας σοβαρός εθνικός διάλογος ή κάποια μέτρα που θα απαλύνουν αυτές τις επιπτώσεις και βρεθούν και τρόποι για είσοδο νέων ασφαλισμένων και επομένως για την τροφοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος και κίνητρα γι' αυτό, νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα και πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουν οι γενιές των παιδιών μας και των νεότερων εργαζόμενων, να τους πω, ή μη απασχολούμενων ή μη ανέργων. Ξέρετε, αυτές τις μέρες για επαγγελματικούς λόγους είμαι κάθε μέρα σχεδόν σε επιθεωρήσεις εργασίας. Ένα θέμα που θέλω να το ακούσουν οι ακροατές σας και εσείς, δεκάδες γονείς με τα ανήλικα παιδιά τους για να πάρουν κάρτα εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
1: για, να δουλέψουν σεζόν.
0: Για να δουλέψουν σεζόν και το γνωστό θέμα που λέμε πάντα στον επιστημιστικό τομέα και στο τουριστικό, ότι κάποια παιδιά πλέον δεν θέλουν να υποστούν όλες αυτές τις συνέπειες σε σχέση με τις περιοχές που υπάρχει ο αυξημένος τουρισμός και τις συνθήκες εργασίας. Και εδώ υπάρχει μια τάση ανήλικα παιδιά, είτε για να βγάλουν και αυτό το χαρτιολίκι τους και κάποια χρήματα για να μην επιβάλλουν.
1: Ναι, γιατί με άδεια επόπτησης συγκεκριμένες θέσεις εργασίας μπορούν να εργαστούν.
0: Ακριβώς, είτε γιατί είναι νέοι και θέλουν να ζήσουν λίγο και την εμπειρία της δουλειάς.
1: Δεν είναι κακό.
0: Θετικά, αρνητικά, πολύ θετικό.
1: Δεν είναι κακό.
0: Αλλά μεγάλη τάση που καταγράφεται και δείχνει χαρακτηριστικά και αλλαγές που έχουμε στην αγορά εργασίας και στις τάσεις σε σχέση με την είσοδο των εργαζομένων.
1: Ναι. Κρατώ πάντως και την εκτίμηση τη δική σας, όπως και πολλών άλλων, ότι έτσι όπως εξελίσσεται το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας σε μια χώρα που γυρνάει, δεν βγαίνει.
0: Ναι. Και αυτή, ακούστε, εδώ είναι και ευρωπαϊκή εμπειρία αυτό, δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως, σωστό.
0: Δεν κομίζουμε γλάφκα στην
1: Μα Αθήνα, πρόσφατα αλλά... στη Γαλλία είχε ανοίξει πολύ μεγάλος διάλογος για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης ηλικίας.
0: Και δεν έχει βρεθεί και κάποιο άλλο σύστημα.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει βρεθεί κάποιο άλλο σύστημα που να το εξισορροπήσει αυτό ή να αποφύγει τις δυσμενείς συνέπειες. Παρά μόνο μέσω της αύξησης φορών, που ξέρετε ότι οι πολιτικές κυβερνήσεις παντού, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους, καλή ώρα τη δική μας, δεν ανακοινώνουν, δεν καταφεύγουν, δεν προειδεάζουν για τέτοια μέτρα.
1: Σωστό.
0: Ευνοεί τους λόγους.
1: Κύριε Περπατάρη, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή
0: πολύ.
1: Κυριακή, εύχομαι.
0: Καλό καλοκαίρι, εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Επίσης, συζητούσαμε με τον εργατολόγο και δικηγόρο στον Αεροπάγο, τον κύριο Δημήτρη Περπατάρη.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 213-09-09-100, αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και σε λίγα λεπτά πριν από τις 11 θα κάνουμε κλήρωση και 5 φίλοι ακροατές ή ακροάτριες θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε 4 χορδές, σε σκηνοθεσία της Εόλης Ανδρεάδης, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη, 24 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μεγάλη στιγμή της βραδιάς, η εμβληματική εμφάνιση της Πίτσας Παπαδοπούλου στο ρόλο της μητέρας του Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για UFO. Πολλά λίγα τριγύρω μας είναι, κανεί δεν ξέρει, ούτε μπορώ να σας πω με βεβαιότητα. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας τον αστροφυσικό, τον κύριο Δημήτρη Λένιν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Λένιν, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Η αφορμή για τη συζήτηση, μας είναι τα στοιχεία που δίνει το Αμερικανικό Πεντάγωνο, συχνά πυκνά μάλιστα, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που αφορούν αγνώστου ταυτότητες επτάμινα αντικείμενα και ανεξήγητα φαινόμενα. Τελικά έχετε ξεκαθαρίσει το μυαλό σας για το τι πρόκειται?
1: Είναι μια πολύ αμερικάνικη υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι
0: φρέσκια. Σωστό.
1: Δεν είναι φρέσκια. Θέλω να πω φρέσκια, όχι. Δεν είναι. Έχει περίπου από την προηγούμενη θητεία Τραμπ, που κινείται πάρα πολύ έντονα αυτό το θέμα. Έχει μπει σε ένα πλαίσιο διαφάνειας, ανοίγματος μυστικών αρχείων και τα λοιπά που θα κάνει ο Τραμπ. Και έχει χαρακτηριστικά που πραγματικά δεν τα βλέπουμε σε άλλα μέρη του κόσμου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε με πρωτοβουλίες από την Βουλή. Μάλιστα, ένας από τους πιο γνωστούς βουλευτές τότε, το 21, που είχαν ανακοινήσει αυτή την ιστορία, είναι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι και αυτός πολύ ουφόπληκτος. Το θέτουν ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας και τέτοια ζητήματα. Έχουν βγει λοιπόν μια σειρά πακέτα, ας το πούμε έτσι, χαρακτηρισμένων εγγράφων από το Πεντάγωνο, που αφορούν αυτά που τα λένε πλέον όχι UFO αλλά UAP, Unidentified
0: αγνώστου ταυτότητος,
1: ατμοσφαιρικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα οποία είναι φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις που αφορούν τέτοια πράγματα που είδαν πιλότοι της Αμερικής και δεν συμμαζεύεται. Δεν έχει βγει ως τώρα κάτι που να λέει ότι όντως έχουμε δει ή έχει δει το Αμερικάνικο στρατός, έχει δει όντως εξωγήινους. Ότι υπάρχει σχέση τώρα το Αμερικάνικο στρατού με τους εξωγήινους, όσο και σας φανεί περίεργο, υπάρχει. Κάποιος έκανε και έκανε έναν παγκόσμιο χάρτη όλων των εμφανίσεων που έχουν καταγραφεί από UFO.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Την τελευταία, τέλος πάντων, φουρνιά από έγγραφα που απελευθερώθηκαν, δεν είναι επιστημονικός. Είναι μάλλον, ξέρω εγώ πώς να το πω τώρα, θρησκευτικός, έχει σχέση με αποκάλυψη.
0: Είναι ένα θέμα που πουλάει πάντως.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εξάπτει τη φαντασία.
1: Να σας μιλάω.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι ενδιαφέρον για όλο τον κόσμο, εννοείται.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η φύση μπορεί να παίξει τέτοια οπτικά παιχνίδια, να το θέσω έτσι, ώστε να μας μπερδέψει?
1: Τα περισσότερα από όσα έχουμε δει είναι Είναι ακριβώς τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, και το, λέει και το ίδιο και το όνομά του. Έτσι, ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Μη αγνώστη ταυτότητες, ατμοσφαιρικά φαινόμενα είναι η επίσημη ονομασία. Θέλοντας να πει, δηλαδή, οι ίδιοι σου δίνουν μια, έτσι, μια καχυποψία. Ναι, κυρίως ατμοσφαιρικά περίεργα, ατμοσφαιρικά φαινόμενα είναι. Δείξτε λίγο, κρατήστε και μια πισινή.
0: Ναι.
1: Εκτός από αυτό όμως, να, ας πούμε στο τελευταίο, στη τελευταία φουρνιά υπήρχε μια φωτογραφία από ένα πραγματικά πολύ περίεργο, ένα βίντεο από ένα πολύ περίεργο αντικείμενο που άλλαζε όψη, το είπανε μάλιστα έτσι ανεπίσημα στα social, ονομάστηκε ο υπτάμινος εγκέφαλος, επειδή μοιάζει κάπως. Καλά, όχι ακριβώς, μοιάζει όμως πολύ χοντρικά με έναν εγκέφαλο, ανθρώπινο εγκέφαλο. Λοιπόν, αυτό κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι καν φυσικό φαινόμενο, είναι ένα μπαλόνι ηλίου, σαν αυτό που έχουμε στα παιδικά πάρτι, που όταν καμιά φορά κόβονται αυτά και φεύγουν πάνω στην πολύ ψηλά, έτσι, και ταξιδεύουν μόνο τους. Μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να είναι τέτοιου τύπου μπαλόνι που κάτω περίεργες γωνίες και φωτισμό μοιάζει πολύ περίεργα με κάπως ένα παλόμενο ανθρώπινο εγκέφαλο και σαν επιστημονική φαντασία. Από όλα τα χιλιάδες έγγραφα που έχουν απελευθερωθεί, ένα ελάχιστο μικροσκοπικό ποσοστό δεν έχει εξηγηθεί είτε ως φυσικό φαινόμενο, είτε, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, ως απάτη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα προσπαθήσουν να φτιάξουν είτε για πλάκα είτε σοβαρά ψεύτικες φωτογραφίες ή τεκμήρια τέτοιων εμφανίσεων, αλλά δυστυχώς για μένα δηλαδή, κανένα από αυτά ως τώρα δεν έχει βεβαιωθεί και τα ελάχιστα που έχουν μείνει να είναι σε ένα αμφισβητούμενο έδαφος, έτσι, δεν ξεκαθαρίζουν όλα τα 100, μένουν ένα ή δύο που από κάτω έχουν την ετικέτα μη επιβεβαιωμένο, δεν ξέρουμε τι είναι, μπορεί και να είναι εξωγήινη. Ακόμη και αυτά συνήθως δεν είναι, δηλαδή είναι καθαρό ότι δεν είναι, απλώς κάποιος έβαλε μέσα στην ομάδα που τα κοίταζε, έβαλε μια αντίρρηση, οπότε αναγκάστηκαν να γράψουν από κάτω μη επιβεβαιωμένο. Δεν έχουμε καμία δυστυχώς βέβαιη τέτοια εμφάνιση και ο τρόπος που το χειρίζεται το Πεντάγωνο από επιστημονική τουλάχιστον δεν βοηθάει.
0: Μου το χαλάσατε, κύριε Λίνη, είχα μια ελπίδα μπάς και κατάλαβα σε αυτή τη ζωή να έχω κάποια συνάντηση. Θα μου πείτε ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και καθημερινότητα, αλλά καλά είστε, συμφωνούμε απόλυτα. Να ρωτήσατε εξής, να πάμε στην επιστήμη, την αστροφυσική. Η χώρα μας σε αυτό το πεδίο είναι σε προχωρημένο στάδιο, δηλαδή είμαστε μια χώρα που επενδύει σε αυτό το τομέα, στην αστροφυσική.
1: Επενδύει
0: ως επιστήμη, έτσι.
1: Ξέρω άπειρους ανθρώπους που περισσότεροι συνάδελφοι αστροφυσικοί δεν δουλεύουν στην Ελλάδα, δουλεύουν σε σοβαρά πανεπιστήμια και ιδρύματα του εξωτερικού. Να επενδύουμε, όχι, δεν επενδύουμε. Τι να πω τώρα. Δηλαδή, εντάξει, πήγαινα να το γλυκάνω λίγο, αλλά όχι, δεν επενδύουμε. Είναι τεράστια τα ποσά που υπάρχει πρόσφατα μια κάποια δραστηριότητα που αφορά δορυφόρους.
0: Μικροδορυφόρους.
1: Γι' αυτό, ναι. Εντάξει, έπρεπε να γίνει και αυτό επιτέλους. Αλλά
0: είμαστε τα σπάργανα, δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία επένδυση. Είμαστε πολύ χαμηλότερα από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό είναι τμήμα των δαπανών για την παιδεία. Είμαστε δυστυχώς, είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή δεν μπορώ να το γλυκάνω αυτό. Δεν μπορώ να χρυσώ στο χάπι, είμαστε χάλια.
0: Και έχουμε καλά μυαλά όμως, έτσι. Ως επιστήμονες, ως προσωπικό, ως έμψυχο δυναμικό.
1: Και ως πανεπιστήμια. Όπως σας είπα, ξέρω άπειρους ανθρώπους, οι οποίοι συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει επιστημονικά στην Ελλάδα, έχουν πάει πανεπιστήμια τα πτυχιακά και τώρα δουλεύουν σε Αμερικές, σε Ευρώπες, σε όπου θέλετε. Στην Ιαπωνία, που έχει μια πολύ αξιόλογη διαστημική υπηρεσία η Ιαπωνία, σε πάρα πολλές χώρες. Αλλά όχι εδώ, γιατί πού να δουλέψουν. Είναι ελάχιστα τα πόστα που μπορεί κανείς να δουλέψει εδώ, κυρίως πανεπιστημιακά ή ερευνητικά κέντρα. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες οι θέσεις και επίσης δεν υπάρχει και χρηματοδότηση. Δεν είναι ακριβώς φτηνό, χρειάζεσαι χρηματοδότηση για να πας σε μεγάλα τηλεσκόπια. Έχουμε τηλεσκόπια στην Ελλάδα, 2 ή 3, τα οποία όμως δεν είναι καλά τηλεσκόπια, είναι, αλλά δεν είναι διεθνούς εμβέλειας, διεθνούς ισχύος. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και γεωγραφικούς ή άλλους όρους, αλλά χρειάζεται συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή προγράμματα τα οποία κάνουν τέτοιου είδους τηλεσκόπια, είτε διαστημικά τηλεσκόπια, το Hubble είναι το πιο γνωστό από όλα, είτε πήγια. Υπάρχουν πάρα πολλά πήγια τηλεσκόπια τα οποία βρίσκονται σε κατάλληλα σημεία στον πλανήτη, γιατί ένα καλό τηλεσκόπιο πρέπει να είναι σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο ώστε να μην έχει, να έχει καθαρό ουρανό. Έτσι γίνονται πολύ συχνά, για παράδειγμα, πάρα πολλά τηλεσκόπια είναι στη Χιλή, στην Αργεντινή, στα βουνά της Άνδης, γιατί υπάρχουν έρημοι σε πάρα πολύ μεγάλο υψόμετρο εκεί. Οπότε είναι ιδανικές συνθήκες. Εκεί χτίζονται τεράστια τηλεσκόπια από διεθνείς συνεργασίες, αλλά σκεφτείτε μόνο πώς κοστίζει το εισιτήριο να πας και να έρθεις το αεροπορικό εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το βάλει ένας ερευνητής από μόνος του.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολλά λεφτά.
0: Ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να συνδράμει σε αυτό.
1: Ο ιδιωτικός τομέας μπλέκεται μέσω, έμεσα, μέσω των δορυφόρων, των εμπορικών δηλαδή εφαρμογών της αστροφυσικής που έχουν να κάνουν με δορυφόρους. Αυτό δεν είναι γενικώς αστροφυσική, είναι κυρίως αστροφυσική που αφορά τον ήλιο, έτσι, και, και τις ακτινοβολίες από τον ήλιο ή το γαλαξιακό περιβάλλον σε τροχιά κοντά στη Γη. Το οποίο είναι απαραίτητο γιατί αυτές οι ακτινοβολίες είναι επικίνδυνες και για τον άνθρωπο, εννοείται, πάρα πολύ επικίνδυνες, και χρειάζεσαι καλή γνώση τους για να στείλεις επανδρομένες αποστολές έξω από την ατμόσφαιρα, αλλά και για τα ίδια τα υλικά, για τους δορυφόρους. Ένα σημαντικό, αυτό κάνω και εγώ ως δουλειά. Ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς ενός αστροφυσικού που ασχολείται με τέτοια ζητήματα είναι να δει ποια θα είναι η επίδραση των ακτινοβολιών πάνω στα υλικά των δορυφόρων. Γιατί αυτές είναι καταστρεπτικές για τα υλικά τους. Πρέπει κάπως να τους προστατέψεις, να τους φτιάξεις έτσι ώστε να αντέχουν και να αντέχουν αυτό το περίεργο περιβάλλον από άποψη ακτινοβολιών.
0: Μάλιστα. Κύριε Νιχάρη, κάπου σας άκουσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τον αστροφυσικό, τον κύριο Δημήτρη Λένη.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την καθιερωμένη ανάρτηση του Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη
1: Ραδιορούμελη News.
0: Χέρια μου την λίστα με τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες με τα ονόματα για την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Μοναδικό πραγματικά θεατρικό ταξίδι για τη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη. Παράσταση θα είναι στις 24 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σήμερα θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Βαγγέλη, πες μου, από το 1 έως το 27. Το 3, η κυρία Ελένη, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 201, ναι. Το 10, η κυρία Μαρία, τελειώνει το τηλέφωνο σε 440, ναι. Ο κύριος Δημήτρης σε 285 και άλλα 2. Το 22, η κυρία Μαρία πάλι σε 871, ένα ακόμη. Και το 26, η κυρία Αλεξάνδρα, το τηλέφωνο τελειώνει σε 655. Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα, τηλεφωνικός αριθμός τελειώνει σε 655. Η Μαρία σε 871. Ο Δημήτρης σε 285. Η Ελένη σε 201. Και η κυρία Μαρία πάλι σε 440. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με τους υπευθύνους του θεάτρου, θα δώσουμε τα στοιχεία σας και θα παραλάβετε τις προσκλήσεις από τα Γκισέ. Ξαναλέω, 24 Ιουλίου 9 το βράδυ στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, προκειμένου να παρακολουθήσετε την παράσταση Μανώλης Καρδιά σε τέσσερις χορδές σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη, ένα μοναδικό θεατρικό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για καύσωνα, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας τον μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Σταματάκη, από εσάς περιμένουν να μας πείτε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, μέχρι πότε θα ψηθούμε. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας. Να τονίσουμε κάτι, ότι δεν υπάρχει κάποια έννοια καύσωνα. Οι θερμοκρασίες δεν θα είναι για καύσωνα. Έχει λίγο, υπάρχει λίγο μια υπερβολή σε αυτό το κομμάτι. Μεν κάποιες περιοχές πάντα που πιάνουν 40-39 θα τα πιάσουν για δύο ημέρες, σήμερα και αύριο. Αυτό δεν εννοείται καύσωνα, γιατί θα πρέπει να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 38-39 βαθμούς για πάρα από τρεις ημέρες, δηλαδή τρεις και τέσσερις και περισσότερες. Αυτή τη στιγμή μόνο για δύο ημέρες θα έχουμε τη ζέστη, την πιο έντονη, Κυριακή και Δευτέρα. Είναι για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι. Η Αττική δεν φαίνεται να δημιουργεί συνθήκες καύσωνα, γιατί η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 36 με 37 βαθμούς. Σήμερα τοπικά 38 θα φτάσουν προς το Θριάσιο, την Ελευσίνα και τα δυτικά τμήματα, ενώ 40 σήμερα θα αγγίξουμε στην Θεσσαλία, 36 με 37 βαθμούς. 36 με 37 βαθμούς θα αγγίξουμε σε Ηλία, Αχαΐα, λόγω της θαλάσσης άβρας η θερμοκρασία θα κατηθεί κάτω από τους 37 βαθμούς σε Αχαΐα και Ηλία. Σε Μητροκράνη θα φτάσουμε 38 με 39, σε περιοχές όπως είναι η Πέλα, το Κιλκής και οι Σέρες θα φτάσουμε στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης τοπικά θα φτάσουμε 39 με 40. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσουμε τους 32, το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη κοντά στους 34 με 35 βαθμούς, οπότε τα 40 και τα 39 είναι με μονο. Να πούμε τοπικά και στη Θήβα θα φτάσει 39 με 40 βαθμούς, αλλά αυτό θα είναι να γνωρίζει και ο κόσμος για ένα τουλάχιστον μισάρο με 40 λεπτά, γιατί στο πικ δηλαδή της ημέρας η θερμοκρασία μετά θα αρχίσει να πέφτει. Από την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε πτώση κοντά στους 10 με 12 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Τετάρτη, Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και από ό,τι φαίνεται και στην Αττική, και θα πέσουμε κάτω από τα φυσιολογικά θερμοκρασιακά στα μέσα της εβδομάδας.
0: Προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μετά την Τετάρτη.
1: Ναι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή.
0: Το ίδιο θα είναι και στην Αττική.
1: Το ίδιο θα είναι και στην Αττική, όπου θα καταλάβουμε την πτώση και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, οι βοριάδες. Και η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς τις μεσημεριανές ώρες. Καταλαβαίνετε, θα είναι μια τεράστια ανάσα δροσιάς σχεδόν για άλλη τη χώρα, που ευτυχώς φέτος δεν είχαμε κάτι ακραίο σε
0: αυτό. Ήθελα να δω ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε.
1: Όχι τίποτα, και δεν διαφαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 6. Με 7 Αυγούστου κάποιος καύσωνας ο οποίος να επηρεάσει όπως επηρεάζει τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη, ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή, καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον μετεωρολόγο από το Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη.

σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς πρέπει κάπου εδώ κάπως έτσι να σας καλημερίσουμε. Για να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η κατάσταση είναι καλύτερη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και αυξημένη κίνηση στην παραλιακή στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς τη Βουλιαγμένη, στο ύψος της Γλυφάδας μάλιστα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Κάπου εδώ, κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Εδώση, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Δημακόπουλος, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, η Πέμη Παναγοπούλα απαντού στο 213-09-09-100 και ο Γιώργος Παπάζογλου στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να περάσετε μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο και ανετράπη. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ο θάνατός του οφείλεται στη σύγκρουση ή σε άλλα αίτια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του Γιώταχη, και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πρώτον πυλών, ο πρώτος καύσωνας στη χώρα, καθώς από σήμερα ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία με κορύφωση την Τρίτη, οπότε αναμένονται 40 τοπικά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και πιθανότατα και 41 βαθμοί. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτή, Αεύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται εκτενώς στα έργα υποδομής που, όπως τονίζει, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την τοπική και εθνική οικονομία. Στη βάση αυτή, ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ένα έργο που, όπως σημειώνει, θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στη Δυτική Αττική. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρούρους της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας ακόμη αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσντάμπα Χαμανέι προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Ανοιχτά από αυτή την ώρα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
0: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Είμαι η Βίβιαν Εφημιοπούλου. Είμαι σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αρθρογράφος και τα τελευταία 10 χρόνια εκδίδω ένα newsletter ενημερωτικό σε καθημερινή σχεδόν βάση, όπου ανθολογώ τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και όσα πιστεύω ότι αντέχουν στον χρόνο. Θέματα από τις τέχνες, τα εικαστικά, τα βιβλία και πέρα από την πολιτική δηλαδή. Αντίθετα από ό,τι συνηθίζεται σε αυτή την εκπομπή, που οι προσκεκλημένοι γνωρίζονται μεταξύ τους για πολλά χρόνια, εμείς εδώ γνωριστήκαμε με τον τρόπο που γνωρίζονται οι άνθρωποι κυρίως τον 21ο αιώνα, μέσω του διαδικτύου. Ο αρχιτέκτονας Γιώργος Ατσαλάκης ήταν αναγνώστης, είναι αναγνώστης του newsletter και μία μέρα πριν από ένα χρόνο μου έστειλε μια συμπαθητική παρατήρηση για ένα θέμα έτσι που με συγκινεί, τη μουσική, για τη μουσική εκπαίδευση. Φυσικά εγώ τον έκανα follow στο Facebook όπως γίνονται αυτές οι μέρες και αυτό ήταν. Μου είπε ότι είναι αρχιτέκτονας τον παρακολουθεί.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak, Toy Story, Benetton, Bakugan, Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Χόντο
2: Σέντερ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Πολλές φορές τα πλεονεκτήματα να δουλεύεις μόνος σου και να δουλεύεις με έναν πάρνερ που τον εμπιστεύεσαι. Και εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι να μπορείς να σακώνεσαι. Για μένα. Με όποιον μπορείς να σακώνεσαι χωρίς να διαλύεται σχέση, αυτός είναι. Γιατί η ζωή είναι δύσκολη, λυπάμαι, που λέει και μια φίλη μου. Πολύ καλή. Και οι φίλοι μας είναι αυτοί που μπορούμε να τσακωθούμε και μετά τελειώσαμε. Τελείωσε, συνεχίζουμε κανονικά την κουβέντα μας. Εδώ η αρχιτεκτονική έχει πάρα πολλά θέματα να τσακωθούμε. Όχι εμείς εδώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ιδέα μου. Υπάρχει αυτή μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση τα τελευταία χρόνια σχετικά με το δημόσιο χώρο, τους όρους δόμησης. Είδαμε τι έγινε με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Γεμάτα τα social media και ο τύπος και ο παραδοσιακός και ο ψηφιακός, σε βαθμό που, όπως είπα και στην αρχή, αυτό με ανάγκασε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσω να ανθολογώ και εγώ τέτοια θέματα, αλλά περισσότερο με μια αγωνία του μη ειδικού, γιατί κακά τα ψέματα. Υπάρχει το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μιλάμε τώρα για την ιδιοκτησία, έτσι, και είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ειδικά σε μια Ελλάδα που τα εισοδήματα είναι μεσαία, δεν μπορεί κάποιος να απαγορεύσει σε κάποιον να αξιοποιήσει το οικόπεδό του. Αλλά από την άλλη, μιλάμε όμως και για τις πόλεις, μιλάμε για τη ζωή μας. Είναι μια συζήτηση που εμένα μου προκαλεί άγχος φοβερό και ασφυξία, γιατί δεν ξέρω τις ερωτήσεις και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Οπότε πείτε μου, είναι η ιδέα μας ότι υπάρχει μια ένταση με αφορμή το νέο οικοδομικό κανονισμό, με αφορμή το ποιος τελικά είναι υπεύθυνος να αποφασίζει για το τι χτίζουμε. Βλέπουμε διάφορα πράγματα που γίνονται. Εσείς πώς το εισπράτετε αυτό και πώς τοποθετείτε, αφού είστε μέσα στο χώρο, Σταυρούλα?
12: Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η ένταση και είναι αναπόφευκτη. Υπάρχει ένα επισφαλές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο μαζί με τις αυξημένες τιμές λόγω πολέμων, λόγω άλλων γεγονότων, είναι λίγο έξω από την αρχιτεκτονική αυτά, αλλά επειδή μας επηρεάζουν πρέπει να τα σχολιάσουμε. Η τιμή κάθε τετραγωνικού είναι πολύ υψηλή πλέον, άρα κάθε τετραγωνικό δομημένου χώρου είναι πολύτιμο. Κοιτάζει λοιπόν ο καθένας να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα. Αυτό μέχρι ενός ορίου είναι κατανοητό, το περιμένει κανείς, είναι αποδεκτό. Μέχρι ενός ορίου υπάρχουν και φαινόμενα απληστείας. Δηλαδή, σαν κοινωνία θα έπρεπε να τραβήξουμε μια γραμμή, να πούμε πού είναι το όριο για αυτά τα πράγματα. Έχουμε το νέο οικοδομικό κανονισμό που εμφάνισε τις υπερβολές για τις οποίες συζητάς γύρω στο 2020 βγήκε. Αναθεωρήθηκε δηλαδή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο είχε ζήτηση για περισσότερα τετραγωνικά, μέσα στο περιβάλλον της έλλειψης στέγης. Και βέβαια υπάρχει και η ζήτηση για θέσεις στάθμευσης, για υπόγεια, για πράγματα που αναπόφευκτα καταστρέφουν το πράσινο και το περιβάλλον. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός επέτρεψε πολύ περισσότερες επιφάνειες από όσες χτίζονταν μέχρι τότε. Μέχρι και 100% περισσότερες. Αυτές τις υπερβολές τις περιόρισε κάπως οι δικαστικές αποφάσεις, οι πιέσεις.
1: Μετά από αντίδραση των Δήμων κυρίως. Μετά από συντονισμένες
12: και κινήσεων πολιτών.
1: Ναι, και κινήσεων πολιτών.
12: Και Δήμων που ακολούθησαν και δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή, πολλά δικαστήρια έγιναν με ιδιωτική πρωτοβουλία. Κάποια άλλα με συνέδραμαν και οι Δήμοι. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτός ο οικοδομικός κανονισμός εφαρμόστηκε αδιάκριτα παντού, σε όλες τις περιοχές, ανεξαρτήτως των ιδιαιτεροτήτων τους. Αυτό ήταν λάθος. Και αν και σήμερα έχουν περιοριστεί, εξακολουθούν να υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα bonus, που μπορεί να μην είναι στο 100%, είναι στο 50%. Επηρεάζουν τις επιφάνειες, τους όγκους, τις αποστάσεις μεταξύ των κτηρίων και τις φυτεύσεις. Δηλαδή πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή μας άμεσα. Ναι, μεν είναι η δουλειά μας και λειτουργούμε επαγγελματικά με αυτούς τους όρους και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις πιέσεις, αλλά πρέπει να έχουμε ένα όριο.
13: Ναι, πρέπει να έχουμε ένα όριο και παράλληλα, λόγω του ΝΟΚ, διαβάζουμε συνεχώς ότι οι κατοικίες που παράγονται αντιμετωπίζονται ως ένα εμπορικό προϊόν που έχει μόνο σκοπό το κέρδος. Στην πραγματικότητα, εγώ πάντα ένιωθα ότι αδικούμε έτσι τα πραγματικά εμπορικά προϊόντα. Ένα εμπορικό προϊόν έχει χρόνια ακριβής εξέλιξης στην πλάτη του, έχει μεγάλη ανθεκτικότητα, έχει προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις. Ενώ στην πραγματικότητα η κατοικία στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν χαμηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης που χτίζεται μαζικά με τρόπους και πρακτικές όχι πολύ διαφορετικές από αυτές του 19ου αιώνα, όταν συνεργεία αποκτήστες περιφέρονταν από τόπο σε τόπο για να χτίσουν με πολύ βασικά εργαλεία όπου υπήρχε δουλειά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εν τέλει όλη αυτή η ιστορία
1: News.
13: Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σπίτια που αποδεικνύονται ανεπαρκή να καλύψουν τις ανάγκες, οι κάτοικοί τους οθούνται στην ανεζήτηση μιας νέας κατοικίας, αυξάνοντας τη ζήτηση και τις τιμές, και έτσι προκύπτει ένα νέο κτηριακό απόθεμα χαμηλής τεχνολογίας, υψηλού κόστους, με περιορισμένες δυνατότητες εξέλιξης. Και κάπως έτσι γεννιέται η στεγαστική κρίση που συζητάμε. Και σε αυτή την κατάσταση θα περίμενε κανείς ότι ένα συγκροτημένο και σαφές νομικό πλαίσιο, στο οποίο ο ΝΟΚ θα ήταν μέρος, θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος. Θα ήταν ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο θα μιλούσαμε επιστημονικά και τεκμηριωμένα για οργανωμένες αστικές επεκτάσεις και τοπικά πολεοδομικά σχέδια, για πράγματα που ενδεχομένως συζητήσουμε παρακάτω. Ένα νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα σχεδιάζαμε περισσότερο την πόλη και λιγότερο τα κτίρια. Και αυτό το λέω με πολύ πόνο προσωπικά, γιατί ουδέποτε υπήρξα θαυμαστής των μεγάλων κλιμάκων. Είχα άλλες αφετηρίες που με έφεραν στην αρχιτεκτονική. Ωστόσο, όλα αυτά με αυτό το στιβαρό νομικό πλαίσιο δεν έγιναν ποτέ. Και έτσι ήταν επόμενο να εμφανιστούν εντάσεις. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένας δείκτης υγείας αυτές οι εντάσεις, γιατί συμβαίνουν μέσα σε μια κοινωνία η οποία δείχνει ότι είναι κάπως αποχαυνομένη και δείχνει ότι δέχεται σχεδόν τα πάντα αυτή τη στιγμή.
14: Να ρωτήσω τώρα εδώ κάτι. Αυτό που ακούω από τώρα από δύο αρχιτέκτονες, δεν το έχω διαβάσει ποτέ από δύο αρχιτέκτονες. Αυτό θέλω να πω, να το τονίσω, γιατί ίσως ακούστηκα περίεργη στην αρχή, ξέρω εγώ λίγο, ξέρω εγώ τι. Δεν είμαι περίεργη. Αυτό τώρα που ακούσαμε τώρα μόλις, που είπανε και οι δύο, δεν το έχω διαβάσει ξανά από δύο αρχιτέκτονες, και μάλιστα θεωρούσα ότι υπήρχε και ένα αστείο στις αρχαιολογικές ανασκαφές, ότι εμείς κάνουμε ανασκαφή και έρχεται ο αρχιτέκτονας με άσπρα ρούχα,
13: ναι,
14: και με τον Παναμά και επιθεωρεί το σκάμα. Μπορούμε να μιλήσουμε στη συνέχεια και γι' αυτό, αν μας πάει η συζήτηση, γιατί έχει μια αξία να γίνει και ελεύθερη. Το λέω αυτό σαν βαριά καταναλώτρια πληροφοριών και ειδήσεων. Έτσι, το τονίζω, και έχει σημασία αυτό να ακουστεί, ότι δεν ακούω.

0: αρχιτέκτο να ξέρει να ξεχωρίσει τις διαφορές. Εγώ όμως δεν είμαι αρχιτέκτονας. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω αν το ατάδε μπαλκόνι είναι σωστά σχεδιασμένο ή το ατάδε παράθυρο. Ένας πολίτης είμαι που περπατάω με το σκύλο μου και βλέπω να επαναλαμβάνεται. Και αναρωτιέμαι τι έχει γίνει. Έχουν ρίξει στην ΑΕ κάποιο σχέδιο και το επαναλαμβάνουν. Αναρωτιέμαι τι γίνεται. Τα αγοράζετε κάπου, τα κάνετε download όπως κάνουμε διάφορες εικόνες στη διαφήμιση. Πληρώνουμε μια συνδρομή και παίρνουμε έτοιμα σχέδια στα generic για να ρίξουμε το κόστος του διαφημιστικού.
1: Τεμού.
0: Τεμού.

0: Λοιπόν, ναι, ακούσαμε τώρα την ανησυχία της Vivian για την πολυκατοικία που επαναλαμβάνεται και μπορεί να είναι ένα σχέδιο AI, και εγώ θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αλλά πριν το πω, θέλω να πω ότι καταρχήν δεν υπάρχει ποτέ άδικη γκρίνια για το χτισμένο περιβάλλον. Η εικόνα της πόλης μας αφορά όλους, οφείλει να ελέγχεται από όλους, αρκεί να θυμόμαστε ότι δεν μπορεί και να σχεδιάζεται από όλους. Και ίσως αυτό που ενοχλεί τη Vivian είναι ότι πολλά από αυτά τα παραδείγματα αρχιτεκτονικής και πολυκατοικίας copy-paste που βλέπει είναι σχεδιασμένα από όλους, δηλαδή όχι απαραίτητα από αρχιτέκτονες. Πριν μπω στο zoom, πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο σαφές προσεγγίσεις σχεδιασμού αυτής της, ας πούμε, νέας ελληνικής πολυκατοικίας. Η πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει το κτίριο ως ένα πιστήριο κοινωνικού στάτους. Φαίνεται απ' έξω. Επιστρατεύει επιθετικές γεωμετρίες, επιστρατεύει μεγάλους προβόλους, εκτεταμένα η αλλοστάσια, επιλύσεις αρχιτεκτονικές που είναι σχεδόν μη αρχιτεκτονικές, έχουν άλλα πεδία αναφοράς. Είναι ένας σχεδιασμός που εξελίσσεται από έξω προς τα μέσα. Η δεύτερη τάση, η οποία είναι υπαρκτή αλλά μειοψηφή, επικεντρώνεται στην επίλυση του κτηριολογικού προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, στον προσανατολισμό των χώρων, στον έλεγχο της θέας των χώρων, με την εξωτερική όψη, με αυτό που βλέπουμε εμείς ως περιπατητές, να προκύπτει οργανικά από μέσα προς τα έξω, ως αποτέλεσμα μιας στρατηγικής και όχι μιας επιλογής φορμαλιστικής.
1: Έχω δυσκολία να το πιστέψω αυτό.
0: Ισχύει όμως.
1: Δεν μπορεί ένα καινούριο σπίτι να σταματήσει να είναι στάδιο. Ειδικά κάποιος που θέλει την ιδιωτικότητά του, θέλει να διαφημίσει πόσο ιδιωτικά ζει.
0: Ναι.
1: Και να φέρουμε ότι έχει το δικαίωμα αυτός να ζει ιδιωτικά προς τα μέσα. Δεν είναι αθώο αυτό.
0: Αθώο δεν είναι σίγουρα. Αυτό που αλλάζει είναι η φορά του ενδιαφέροντος. Από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτή η επιλογή ανάμεσα στον ένα και στον άλλο τρόπο είναι ορατή απ' έξω. Διαμορφώνει εικόνα πόλης. Άλλη εικόνα πόλης διαμορφώνει το ισοστρεφές κτίριο, το οποίο θέλει να επιδειχθεί με κάποιον τρόπο, να μιλήσει για το στάτους των κατοίκων του, και άλλη εικόνα αυτό που θέλει να κρυφτεί και να το κρατήσει λίγο πιο εσωτερικό αυτό που γίνεται μέσα. Αλλά αυτό που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή, οι πολυκατοικίες copy-paste που ενοχλούν τη Vivian.
1: Όχι μόνο, νομίζω.
0: Και τη Vivian. Είναι μια εργολαβική ερμηνεία ενός αρχιτεκτονικού προτύπου, η οποία επαναλαμβάνεται μαζικά και περιλαμβάνει τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα παρακάτω στοιχεία. Έχουμε και λέμε. Εναλλαγή λευκών και μαύρων επιφανειών. Όγκους με αναλογίες container, συνήθως με τη στενή τους όψη ανοιχτή.
1: Πολλά... Ναι, συγχαίρετρα, σαν... συγγνώμη που το λέω.
0: Τρίτο. Πολλά γυάλινα στη θέα. Περσίδες κάθε είδους φοράς και πυκνότητας. Υπερμεγέθεις μπανιέρες ή μικρές πισίνες στα μπαλκόνια. Μεγάλες τζαμαρίες και φυσικά τροπική βλάστηση. Για να μην παρεξηγηθώ, με την εξαίρεση της βλάστησης, όλα τα υπόλοιπα είναι δόκιμα αρχιτεκτονικά στοιχεία και γνωρίσματα που συντεταγμένα με μια στιβαρή αρχιτεκτονική λύση μπορούν να παράξουν ακόμα καλή αρχιτεκτονική. Όμως αυτό που κατά κόρον βλέπουμε είναι στοιχεία όπως τα παραπάνω να προστίθονται σε κακά σχεδιασμένους σκελετούς πετών με μια λογική σχεδόν βουλημική. Θυμίζει λίγο τη λογική που έχει κανείς όταν προσθέτει γαρνιτούρα στο παγωτό του.
1: Μπορώ να έρθω εγώ με μια, όχι σε εσάς, γενικά, με μια φωτογραφία και να πω θέλω αυτό?
0: Φυσικά.
1: Να μου σχεδιάσετε. Γιατί το είδα, μου άρεσε, άσχετα τώρα. Γιατί θα πάμε τώρα στις δύσκολες ερωτήσεις. Από τις πραγματικές μου μανίες που δεν είναι η γκρι πολυκατοικία, η ίδια πολυκατοικία. Έτσι, που είναι το περιβάλλον περισσότερο, το δικό μου, πώς να το πω τώρα, πρόβλημα. Υπάρχουν όρια, ένας αρχιτέκτονας που μπορεί να πει όχι, αυτό δεν το κάνουμε τίποτα. Το λέει πάρα πολύ ωραία ο Τζούλιαν Μπάρνς, αυτός, τον διανοούμενο στην κουζίνα. Ότι υπάρχουν κάποιες συνταγές που βλέπει ο μάγειρας και λέει όχι, αυτό δεν το κάνουμε τίποτα. Να σας πω, να το πω τώρα, βλέπετε ότι διστάζω. Από κάποιους αρχιτέκτονες που είναι πολύ, πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι, δεν θα πω το όνομα, αλλά βλέπω πρόσφατα μια πολύ μεγάλο ξενοδοχείο σε ένα πολύ γνωστό νησί. Αν είχα αυτό το όνομα, εγώ δεν θα σχεδίαζα πισίνες. Θα έλεγα, εγώ έχω ένα όνομα. Είμαι αρχιτέκτονας, με έχουν αναγνωρίσει και σε ένα νησί που ψάχνουμε το νερό, παιδιά, δεν θα έρθετε σε μένα να σας σχεδιάσω πισίνες. Αυτό στην ταπεινή διαφήμιση που την όλη την τέτοιο, το λέμε στην πολιτική επικοινωνία. Δεν κάνουμε κόμματα που προπαγανδίζουν αντιδημοκρατικές ιδέες κάποιοι από εμάς. Πώς τοποθετήσετε σε αυτό, μήπως είναι ουτοπικό όμως? Γιατί δεν μου αρέσει και η ουτοπία, εμένα δεν με ελκύει. Είναι ουτοπικό? Δηλαδή δεν πρέπει ένας αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας να πει, παιδιά, εγώ Πισίνες δεν σχεδιάζω στα νησιά. Πηγαίνετε σ' άλλον.
2: Να πω κάτι για τις πισίνες. Οι πισίνες στα νησιά είναι λίγο νεότερη συζήτηση. Δηλαδή κάποια από αυτά που βλέπεις κατασκευασμένα σήμερα σχεδιάστηκαν ίσως πριν από κάποια χρόνια, πριν από 5, 6, 10 χρόνια, που δεν ήταν το πρόβλημα τόσο έντονο. Υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί μας φυσικά που δεν τους πειράζει. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν έρθει αντίθετα στις αρχές τους, αλλά μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι ok. Να το πω αλλιώς, το να δομούμε το περιβάλλον έτσι κι αλλιώς έχει φοβερές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, στη βιοποικιλότητα, στην αλλαγή της χρήσης. Είτε ήταν η αγροτική γη, είτε ήταν φύση. Έτσι κι αλλιώς έχει επιπτώσεις. Και η πράξη της δόμησης αυτή καθ' αυτή και η πράξη της χρήσης της μετά. Δηλαδή και το χωρικό αποτύπωμα, ότι πονάνε τα μάτια μας να το βλέπουμε, και το ενεργειακό αποτύπωμα. Δηλαδή η άμετρη κατανάλωση των κοινών αγαθών, των φυσικών πόρων, τα οποία τα καταναλώνουμε με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι θα αντικατασταθούν ποτέ. Είναι σίγουρα μια νεότερη συζήτηση αυτή, ειδικά στα νησιά, και ένας αρχιτεκτονάς δεν είναι μόνος του, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Μπορεί λοιπόν η φωνή των πολιτών, η κίνηση των πολιτών που έχουμε δει σε ορισμένα νησιά, δεν είναι ισχύ σε επιχειρήματα σαν τα δικά σου που λένε ότι παιδιά, όχι άλλες πισίνες στα νησιά. Το να βάλεις έναν επαγγελματία μόνο του να αντισταθεί, απέναντι στο έργο, δεν θα το κάνω εγώ, θα το κάνει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Πάντως, αν μπορώ, κάποιος πρέπει να απαντήσει και τη δύσκολη ερώτηση της Vivian, direct. Εμένα μου θύμισες κάποια στιγμή αυτές τις μέρες ένα πράγμα που είχε πει ο Δημήτρης Αντωνακάκης, ότι μεγαλώνοντας έρχονται σε σένα για αυτό που φτιάχνεις, όχι για αυτό που θέλουν να τους φτιάξεις. Επομένως, σε αυτή τη διαδικασία του μεγαλώνοντας πρέπει κάποια στιγμή.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 11.30.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Είμαι η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, συνομιλούμε με τη Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και τον Γιώργο Ατσαλάκη, αρχιτέκτονες και οι δύο. Συζητάμε για τις πόλεις. Θέλω να επανέλθω λίγο στην αρχική γκρίνια. Ότι έλεγα ότι τώρα που υπάρχει ένταση με τον ΟΚ και ποιος σχεδιάζει και τι κάνει. Τελικά, ναι, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις. Εμένα δεν μου αρέσει η ίδια πολυκατοικία. Δεν είναι διάφορα πράγματα που όλους μας εκνευρίζουν. Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις.
1: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά τι είναι αυτό που θα μας άρεσε περισσότερο στο δομημένο περιβάλλον. Πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε. Και σκέφτομαι το παράδειγμα των ιστορικών κέντρων των πόλεων και των παραδοσιακών οικισμών που σε όλους μας αρέσει να πηγαίνουμε. Μας κάνει να αισθανόμαστε, πώς να πω, έτσι, μια έλξη, μια ευεξία. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που έχουν αυτά τα μέρη, ποια ήταν αυτά τα στοιχεία των κοινωνιών που τα παρήγαγαν, που να μπορούμε να τα επαναλάβουμε με το δικό μας καινούριο τρόπο. Είναι οι όροι και οι κανόνες με τους οποίους χτίζουμε, στους οποίους έχουμε συμφωνήσει όλοι. Είναι οι συγκεκριμένες, δηλαδή, πολυδομικοί και μορφολογικοί περιορισμοί. Για να είναι το τελικό σύνολο ελκυστικό, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και το φυσικό περιβάλλον, σαν οικοσύστημα, δηλαδή με τα ενδυμικά του είδη. Οτιδήποτε ξένο και παράτερο μας δημιουργεί ανησυχία. Άρα το ερώτημα για την οποιαδήποτε νέα οικοδομή σχετίζεται πάντα με την ένταξη. Αρχιτεκτονικά αυτό αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους που είναι περισσότερο ή λιγότερο ιδιοφυής ή με περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά αποτελέσματα. Αλλά οι θεσμοί και οι κανόνες είναι πολύ σημαντικοί για να φτιάξουμε το πλέγμα, τον περιορισμό στο οποίο θα λάμψει η αρχιτεκτονική.
0: Είναι δηλαδή κάτι σαν το συντακτικό, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
2: Είναι κάτι σαν το συντακτικό.
0: Να γράψεις ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα δεν νομίζω μπορεί να το γράψει κάποιος που δεν γνωρίζει.
2: Είναι σαν το συντακτικό πράγματι. Είναι και αυτό ένας τρόπος να μιλήσεις για γλώσσα ενδεχομένως. Αλλά αυτό που εμένα με απασχολεί σε αυτή την κουβέντα όπως εξελίσσεται τώρα είναι να δείξουμε ότι με αυτό το συντακτικό, με αυτή τη γλώσσα δεν λέμε ότι θέλουμε να σταματήσουμε να χτίζουμε. Αν και σύντομα δεν ξέρω πόσος χώρος θα μείνει για να το κάνουμε αυτό. Αυτό που έχω εγώ στο μυαλό μου συνεχώς είναι ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι σημαίνει κάθε τετραγωνικό που χτίζουμε. Και όταν έχεις αυτή τη συνείδηση, τότε μιλάς, καταλαβαίνεις σχεδιάζοντας τι σημαίνει ένταξη σε ένα υφιστάμενο περιβάλλον, όχι παραδοσιακό οικισμό. Θέματα ένταξης υπάρχουν παντού. Θέματα ένταξης υπάρχουν στις πόλεις, υπάρχουν έξω από τις πόλεις, στο περιαστικό περιβάλλον, παντού. Παντού. Και για να το συνδέσω λίγο με τα προηγούμενα που λέγαμε, γιατί πιστεύω ότι όλο αυτό το πράγμα επανέρχεται στα ίδια θέματα. Σήμερα βλέπουμε στα νησιά να χτίζονται εξοχικές κατοικίες των 400 και 500 τετραγωνικών μέτρων, στις οποίες πραγματικά έχεις χάσει το νόημα της παραθεριστικής κατοίκησης. Ποιος παραθερισμός θα γίνει σε 500 τετραγωνικά μέτρα? Και καταλαβαίνουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ για κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια στην ιστορία δεν το έχουμε δει αυτό.
2: Ισχύει.
0: Πάντα η αρχιτεκτονική, δεν χρειάζεται τώρα να κάνω σε αρχιτέκτονες εγώ τώρα μάθημα. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, οι πολιτικοί και οι σύγχρονοι, οι δημοκρατικότατα εκλεγμένοι, θέλουν να ταυτιστούν με ένα πολύ μεγάλο έργο και προσλαμβάνουν αρχιτέκτονες. Δεν θα μπω στη δυσάρεστη θέση, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτονας η ίδια και όλοι ξέρουν τις πολιτικές μου απόψεις. Αλλά με ενοχλεί που τα μεγάλα έργα δεν τα κάνουν μόνο Έλληνες αρχιτέκτονες, τα μουσεία. Με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι, και δεν ξέρουν όλοι τις πολιτικές μου απόψεις ότι έχουν κανένα σχέση με τον εθνικισμό και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα, γιατί ακριβώς επειδή απουσιάζει και η δημόσια αρχιτεκτονική και δεν προκυρήσονται μεγάλοι διαγωνισμοί, που θα μάθουν οι Έλληνες αρχιτέκτονες, θα φτιάχνουν κι αυτοί. Αλλά όλοι οι πολιτικοί, για πιο δημοκρατικά εκλεγμένοι, να πω το πιο ουδέτερο των Μιτεράν, όλοι που πήγε και έστησε στο Λούβρο την πυραμίδα, θέλουν ακόμα και σήμερα να ταυτιστούν με ένα μεγάλο αρχιτεκτονικό έργο και επιλέγουν και έτσι και ένα πολύ γνωστό αυτόν που θεωρούν αρχιτέκτονα. Οπότε ίσως είναι εντελώς έξω από την ανθρώπινη φύση να θέλουμε τα κτίσματά μας να είναι ταπεινά και μέσω της ταπεινότητας να κερδίζουμε, ίσως είναι έξω από την ανθρώπινη φύση, δεν ξέρω.
2: Έχω λίγο παρεξηγηθεί εδώ. Πιστεύω ότι η δημόσια αρχιτεκτονική υπακούει σε αυτό που λες, Vivian. Αλλά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή την αρχαία Αθήνα τη γνωρίζουμε από τη δημόσια αρχιτεκτονική της. Όχι από την ιδιωτική, και όχι γιατί η ιδιωτική χτιζόταν με τρόπους οι οποίοι ήταν πολύ πιο εφήμεροι και δεν διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Για μένα αυτό ήταν μια άποψη, διατυπωμένη, ξεκάθαρα. Όταν μεταφέρουμε, μετατοπίσουμε το ενδιαφέρον από την ιδιωτική αρχιτεκτονική στη δημόσια, τότε θα δούμε και τις πόλεις μας να σχεδιάζονται με έναν τρόπο ο οποίος είναι πιο συνεπής σε αυτό και που έχει κάτι να πει περισσότερο από την ευμάρεια του χι ιδιώτη, ο οποίος επιδεικνύει κάτι με την έπαυλη που χτίζει.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες και το κρατάω, γιατί έχω σκοπό να κάνω και μια συζήτηση στο Fact που εμπλέκονται οι συνταγματολόγοι. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν το είχα σκεφτεί, ότι είναι η δημόσια αρχιτεκτονική που τελικά δίνει τους τόνους. Ίσως αν εκτονωνόμασταν και ως συζήτηση και στο να ασχολούμαστε περισσότερο και να σακωνόμαστε περισσότερο για το μουσείο, ίσως οι εντάσεις εκεί να ήταν διαφορετικές πια στα επίπεδα αυτά. Δηλαδή, η δημόσια αρχιτεκτονική δίνει τον τόνο, υπακούγοντας και αυτό που λες στους κανονισμούς, φυσικά. Γιατί δεν μπορεί να αναφέρεται ένα δημόσιο κτίριο, θέλω να πιστεύω.
1: Ουσιαστικά η διαφορά είναι ανάμεσα στην κατοικία και στις δημόσιες χρήσεις κτίρια. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά κτίρια, δημόσιες χρήσεις, όπως ιδιωτικά μουσεία, τα οποία μπορούν να είναι μια λαμπρή, μνημειώδη αρχιτεκτονική.
0: Το λέει και ο αρχαιολογικός νόμος. Οτιδήποτε έχει μέσα το μουσείο ανήκει στο ελληνικό κράτος. Οπότε αυτή η έννοια του ιδιωτικού μουσείου, ότι αυτά είναι τυπική, είναι ποιος πληρώνει τους λογαριασμούς. Ιδάλλως ανήκει στο ελληνικό κράτος.
1: Συναυλιακή χώρη, που είναι ιδιωτική. Έτσι. Είναι ιδιόκτητη κάποιον, αλλά είναι δημόσια
2: σχέση. Αλλά και ένα μεγάλο κτίριο γραφείων που ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία έχει και ένα δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι και το ένα και το άλλο.
1: Ναι, απλά το παράδειγμα της κατοικίας των 500 τετραγωνικών δεν είναι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.
2: Συμφωνώ. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω την αίσθηση που έχεις όταν περπατάς σε πόλεις όπως ας πούμε η Μαδρίτη. Περπατάς σε μεγάλες λεωφόρους της Μαδρίτης και βλέπεις μια δομημένη πόλη, και όταν είσαι απέναντι σε ένα συγκεκριμένο μέτωπο και το κοιτάς κατάφατσα, αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε κτίριο είναι διαφορετικό με έναν τρόπο που υποτάσσεται στο όλον. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το εξηγήσουμε καλά μέσα από το μικρόφωνο αυτό. Αυτό θέλει μια παρουσίαση με εικόνες ενδεχομένως. Αλλά είναι κάποια θέματα που η Μαδρίτη τα έχει λύσει, άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις τα έχουν λύσει. Η Αθήνα, δεν θέλω να πω γιατί, δεν τα έχει λύσει.
1: Είναι η έννοια του αρχιτεκτονικού συνόλου. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στην Ελλάδα γενικά, όταν λέμε για όρους και περιορισμούς, πολύ συχνά περιοριζόμαστε στο λεξιλόγιο. Έχουμε συνηθίσει δηλαδή οι κανόνες να αφορούν, για παράδειγμα, την επιβολή της στέγης, την αναλογία των ανοιγμάτων και πολύ λιγότερο πράγματα που δεν είναι μετρήσιμα, όπως η κλίμακα και οι αναλογίες των όγκων.
0: Έχουμε ένα ταλέντο στα προσχηματικά σε αυτή τη χώρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το θεσμικό περιβάλλον, έτσι, έρχεται ας πούμε στα ιστορικά κέντρα να αγνοήσει π.χ. τη χάρτα της Βενετίας, που λέει ότι δεν μπορείς να φτιάχνεις ένα καινούριο κτίριο σε μίμηση του παλιού, πρέπει να ξεχωρίζει. Και στις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό είναι σαφές. Και τολμάνε πράγματα, τη μίξη δηλαδή του παλιού και του καινούριου, με τελείως εμφανή τρόπο, ενώ εδώ οι υπηρεσίες που μας ελέγχουν δεν μας τα επιτρέπουν αυτά. Έτσι πρέπει να χτίσουμε κατά μίμηση των παλιών.

0: Λοιπόν, μου αρέσει πως η συζήτηση γίνεται με όρους για τη γλώσσα, τα λεξιλόγια και τους συντακτικούς κανόνες. Θέλω να πάμε εκεί που ξεκινήσαμε, που ήταν και η αφετηρία της γνωριμίας μας. Το πρώτο σχόλιο που μου έστειλες, Γιώργο, αφορούσε τη φίτηση των παιδιών σου στο Μουσικό Σχολείο Παλίνης, που με είχε συγκινήσει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, μου φαίνεται μια τολμηρή επιλογή για γονείς. Έτσι βέβαια ήμασταν η δικιά μας η γενιά, που είμαστε, όπως λέω, Generation X, ότι πρέπει να κάνουμε ένα επάγγελμα, το οποίο οι σπουδές μας να υπηρετήσουν το επάγγελμα αυτό. Αλλά δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει σήμερα αυτό. Ειδικά σήμερα το βλέπουμε και με τραγικές ειδήσεις, ότι απασχολεί τα παιδιά πολύ η επαγγελματική τους εξέλιξη και οι σπουδές πρέπει να υποτάσσονται στο επάγγελμα, το ιδανικό. Εσείς παρόλα αυτά πήγατε τα παιδιά σας στο Μουσικό Σχολείο. Πώς έγινε αυτό?
1: Πήγαμε τα παιδιά μας στο Μουσικό Σχολείο και, αν θυμάμαι καλά, ήταν τον περασμένο Ιούνιο που είχαμε αυτή την επικοινωνία. Ναι. Απαντώντας, νομίζω, σε κάτι που είχε σηκώσει στο Fact για την έκθεση του Αχιλλέα Ζωγράφου.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Στο Μέγαρο Μουσικής. Για το σκάκι ως τέχνη, ως κάτι τέτοιο. Ναι. Πρέπει να το πω αυτό το παραλυπόμενο, ότι ο Ζωγράφος, εκτός από μουσικός και δεινός κακιστής και μαραθωνοδρόμος, ήταν καθηγητής πιάνου των παιδιών μας στο Μουσικό της Παλίνης. Τους δίδασκε παράλληλα και σκάκι στον ένα από τους δύο, το Γιάννη, όχι στην Αριάδνη, το οποίο το έκανε μάλιστα μέσα στο σχολείο, εκτός προγράμματος. Επομένως, όταν είδα την είδηση στο Fact, δεν μπορούσα παρά να επικοινωνήσω και να πω κάποια πράγματα, και θυμάμαι ότι αυτό που κυρίως είχα πει είναι ότι υπάρχει ένα παράδοξο να θέλουν όλοι να συσχετίσουν το αντικείμενό τους με τη μουσική. Και κατέλεγα ότι εγώ ήμουν η συνειμειοψηφία που ποτέ δεν πίστηκα για την σχέση της μουσικής με την αρχιτεκτονική. Τέλος πάντων, πριν πάμε παρακάτω, πρέπει να πούμε ότι για μας η μουσική είναι και αυτή μια γλώσσα.
0: Είναι γλώσσα.
1: Δεν φτάνει να ξέρεις να την ακούς, όμως. Πρέπει να ξέρεις και να τη διαβάζεις και να γνωρίζεις τον τρόπο που συντάσσεται όλα αυτά που κάνει μια γλώσσα. Και προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου αναλφάβητο, που δεν την γνωρίζω. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τα παιδιά μας βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν είναι ο μόνος, και νομίζω ότι η Σταυρούλα θα πει περισσότερα γι' αυτό.
2: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο για να μάθει κάποιος πράγματα είναι να περνάει καλά. Κανείς δεν μαθαίνει με το ζόρι. Και πρέπει να έχει κίνητρο να πάει στο σχολείο και να έχει κίνητρο για να μάθει. Την πρώτη φορά που μπήκαμε μέσα στο Μουσικό Σχολείο, το 2016, το αισθάνεσαι. Το που μπαίνεις στην αυλή, το αισθάνεσαι ότι εδώ τα παιδιά περνάνε καλά. Ακούς μουσικές εκτός ωρών σχολείου, τις Κυριακές, τα Σάββατα, γίνονται πράγματα. Τα παιδιά πηγαίνουν γιατί τους αρέσει. Όχι γιατί είναι υποχρεωμένα. Μετέχουν σε σύνολα, μετέχουν σε πράγματα εκτός προγράμματος, όπως το σκάκι, όπως διάφορα άλλα πράγματα. Τα χρόνια που πηγαίναμε εμείς γίνονταν ακόμα περισσότερα από ό,τι γίνονται σήμερα, που έχει λίγο αυστηροποιηθεί το πλαίσιο. Αλλά κυρίως είναι αυτό το vibe που πιάνεις. Και αυτό δούλεψε και στα δικά μας παιδιά. Περνάνε πολλές θυσίες για να πάνε τα παιδιά σε ένα τέτοιο σχολείο που είναι μακριά από το σπίτι. Επιπλέον ώρες, 9 ώρες, 10 ώρες στο σχολείο. Αλλά το έβγαλαν πέρα μέχρι το Λύκειο, με όλες τις υποχρεώσεις, χωρίς να σταματήσουν ούτε τα πράγματα που κάνανε σχετικά με τη μουσική, ούτε και άλλα πράγματα που κάνανε εκτός. Γιατί όλα όσα κάνανε ήταν πράγματα που τα θέλανε. Δεν τους τα επέβαλε κανένας. Δεν τους είπαμε να γίνετε αρχιτέκτονες, δεν τους είπαμε μη γίνετε αρχιτέκτονες. Δεν τους είπαμε να γίνετε μουσική, ούτε να μη γίνετε μουσική. Γίνετε ό,τι θέλετε. Και βέβαια, αν δεν σας αρέσει, okay. Αλλά η επαφή με τη μουσική, όπως η επαφή με τον αθλητισμό και η επαφή με τα μαθηματικά, ήταν τα τρία πράγματα με τα οποία δεν μπορούσαν να μην έχουν. Εντάξει, μπορούσαν να διαλέξουν μουσικό όργανο, okay. Μπορούσαν να διαλέξουν ένα σχόληση. Με τη μουσική μπορείς να είσαι στη χοροδία, για παράδειγμα. Αλλά πρέπει να έχεις μια επαφή με αυτό στα χρόνια που διαμορφώνεσαι. Όταν πια μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά, μπορείς να αποφασίσεις διαφορετικά. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την επιλογή. Και αν και είμαι μαθής, αν όχι εντελώς αναλφάβητη, είμαι μαθής στη μουσική. Εγώ συνεχίζω και παρακολουθώ χοροδία γονέων στο Μουσικό Σχολείο, το οποίο μου έχει ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Έχει την έννοια της συλλογικότητας που μου ταιριάζει. του αποτελέσματος που δεν βασίζεται σε μένα ατομικά, έτσι, στο performance.
0: Είναι και ικανή και αναγκαία συνθήκη όμως την στιγμή.
2: Είναι, αλλά μέσα σε ένα σύνολο δεν έχει τόσο σημασία.
1: Ναι. Πάντως, εγώ αισθάνομαι ότι μάλλον δικαιωθήκαμε από αυτή την επιλογή και δεν τρομάξαμε ποτέ μπροστά στο ενδεχόμενο «Α, τα παιδιά μας θα γίνουν μουσική». Όχι ότι το βρίσκω τρομακτικό, κάθε άλλο, ας γίνονταν. Γιατί σκεφτόμουν πάντα ότι η μουσική, όπως και αν τη δει κανείς, είναι ένα asset. Και δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά η Αριάδνη θα βρει σχέσεις, ας πούμε, της μουσικής με τη βιολογία ή ο Γιάννης με τον προγραμματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη. Τέτοια κολλήματα τα έχουμε μόνο εμείς οι αρχιτέκτονες που πρέπει να συσχετίσουμε την αρχιτεκτονική με εξωαρχιτεκτονικά πεδία αναφοράς.
0: Απόδειξη τα εστιατόρια που θέλετε να ανακατεύεστε, αλλά αυτό θα το κάνουμε στην επόμενη συζήτηση.
1: Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν. Αυτό θέλει πολλά δεκάλεπτα ακόμα.
2: Αν τώρα έχει έρθει η δικιά μας σειρά για μια ερώτηση. Καταλάβαμε από τη συζήτηση, Βίβιαν, τι σε ενοχλεί στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό που της αρέσει. Πώς θα το φανταζόσουν?
0: Η απάντηση μπορεί να ακουστεί αιρετική, αλλά δεν φαντάζομαι τίποτα γι' αυτό και θα χρειαζόμουν ένα αρχιτέκτονα. Δηλαδή, ξέρω τι θέλω. Θέλω η κουζίνα μου να μην επικοινωνεί με το σαλόνι γιατί μαγειρεύω. Θέλω να μπαίνει φως στο σπίτι να είναι φωτεινό κατά το δυνατόν, ανάλογα με τις συνθήκες. Θέλω έναν χώρο να μπορώ να βρίσκω τα βιβλία μου. Αυτά. Τα υπόλοιπα ακριβώς μπορεί να ακουστεί τρελό, αλλά θα ήθελα κάποιον να με βοηθήσει να διαμορφώσω μια αρχιτεκτονική αντίληψη του χώρου που ζω. Το ξέρω ότι πολλοί δεν το παραδέχονται αυτό, γιατί το θεωρούν και εγωιστικό. Να πούνε ότι εγώ, παιδιά, δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Εγώ δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το σκαμνί. Και με ανακουφίζει κάποιος να έρθει και να μου πει ότι κοίτα να κάνουμε 2-3 δοκιμές. Γιατί εμένα και το ιδεολογικό μου στίγμα είναι αυτή η καλύβα στο Walden που λέγατε πριν για σπίτια που τα βλέπεις φαντεζή. Εμένα η φιγούρα μου είναι μια καλύβα στο Walden. Με αυτό θα έκανα φιγούρα. Ότι εγώ δεν χρειάζομαι τα υλικά σας αγαθά. Δεν τα χρειάζομαι, γιατί και αυτό φιγούρα είναι. Η δική μου φιγούρα θα ήταν το Walden.
1: Ωραία, αλλά αυτό έχει να κάνει με την ιδανική κατοικία της Vivian. Αν πηγαίναμε στην ιδανική πόλη της Vivian, η Vivian τι θα περίμενε να δει σε μια
2: στο
1: πόλη?
2: Στο δημόσιο χώρο.
1: Αν περάσουμε δηλαδή από τον ιδιωτικό χώρο και πάμε στο δημόσιο και πάμε στην εικόνα της πόλης, τι θα περίμενε η Vivian να δει εκεί?
0: Εμένα με αφορά ο ορίζοντας της πόλης. Να μην διαταράσετε ο ορίζοντας της πόλης. Με ενδιαφέρει ένας διάλογος με το υπάρχον φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή η πόλη να έχει σχεδιαστεί με τα υψομετρικά των βουνών. Η Αττική είναι ιδανική γι' αυτό. Και το αποδεικνύουν οι αρχαιολογικοί της χώροι. Το λέω διαρκώς. Όποιος πηγαίνει σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο και δεν κοιτάζει το περιβάλλον, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Οι αρχαίοι σχεδίαζαν λεπτομερώς και το μονοπάτι που θα διέσχιζες και τα δέντρα που θα έβλεπες. Τι ύψος θα είχαν τα δέντρα μέχρι να πλησιάσεις τον ναό. Ήταν φοβερή σε αυτό, σε αυτή τη μίξη περιβάλλοντος του φυσικού και του τεχνητού. Οπότε για μένα αυτή ήταν η ιδανική, μια πόλη που συνομιλεί, και για να συνομιλήσεις πρέπει να διαβουλεύεσαι. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, και αυτό είναι ένα πολιτικό, και έτσι τελειώνουμε με τρόπο που μας ταιριάζει κιόλας. Βίβιαν Ευθυμιοπούλου.
1: Ήμουν ο Γιώργος Ατσαλάκης.
2: Και η Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε
0: την Έλληνα
2: πολύ για την φιλοξενία.
0: Και τον Αθήνα 984.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
7: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
8: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-310-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της στάση, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
1: Στους 98 και 3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης της 7ης μέρας κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Ισμαράδου Βαστομουλοκάτου και στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
7: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μεταφέρει την εικόνα πώς είναι αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι η κατάσταση στη Σαλαμίνα έχει οριστικευτεί χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον. Σωστικά έχει σβήσει. Ωστόσο, παραμένουν και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων. Το θετικό είναι και αυτό που βοήθησε είναι ότι δεν πνέουν στην περιοχή ισχυρή άνεμη. Ωστόσο, η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε πυκνό δάσος, ανάμεσα σε σπίτια και υπήρχε μεγάλη ανησυχία. Δύο φορές ενεργοποιήθηκε το 112 στις 12 και 20 για να ενημερώσει τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και στις 12.30 προκειμένου όσοι βρίσκονται στους οικισμούς Α και Β Πανόραμα Σεληνίου να μετακινηθούν, να απομακρυνθούν προς την παραλία. Ανακοινώθηκαν αρκετές κατοικίες. Ελένη, οι φωτιές έφτασαν στις αυλές των σπιτιών και γι' αυτό υπήρξε και μεγάλη ανησυχία των αρχών εκεί. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με περισσότερους από 90 πυροσβέστες, πάνω από 23-25 αυτοκίνητα, ενώ τα αέρια μέσα κάποια στιγμή έφτασαν να είναι 6 με 7 και 8 κάποια στιγμή, με ελικόπτερα και αεροσκάφη, και ήταν αυτά που βοήθησαν ώστε να περιοριστεί άμεσα η φωτιά, ενώ οι πήγες δυνάμεις έδωσαν μάχη προκειμένου να σωθούν οι κατοικίες εκεί των κατοίκων. Μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας που πραγματοποιούσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και όπως είπαμε, Ελένη, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ενεργή αιστεία στο πυρηνό μέτωπο. Έχει ουσιαστικά σβήσει. Υπάρχουν σημεία που βγαίνουν με καπνί και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις για την ολοκληρωτική κατάσβεση της φωτιάς.
0: Και στην Εύβοια.
1: Να πούμε ότι και στην Εύβοια είχαμε μια φωτιά πριν από λίγο, μία ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική για την περιοχή Μιλάκη, στο Δήμο Κίμηση Αλιβερίου. Και αυτή η φωτιά κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Και γι' αυτό υπήρξε κινητοποίηση και ενεργοποιήθηκε το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο και 7 αεροσκάφη. Και αυτή η φωτιά ενημερωνόμαστε ότι είναι σε ύφεση. Μεγαλύτερες διαστάσεις. Και εκεί η πρώτη προτεραιότητα ήταν να σωθούν οι κατοικίες των κατοίκων εκεί στην ευρύτερη περιοχή, όπου όπως είπαμε υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Σε αγροτοδοσική έκταση, κυρίως με χαμηλή βλάστηση, ήταν η φωτιά αυτή που εκδηλώθηκε και ανησύγησε τους κατοίκους. Και στις δύο περιπτώσεις, να πούμε, λένε ότι έχουν σπεύσει κλιμάκια του Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διευκρινιστούν ακριβώς τα αίτια που εκδηλώθηκαν αυτές οι φωτιές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Πέρο. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και πήραν από τις Αιγελικές Αρχές, όπου οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τους κατ' εξακολούθηση εμπρισμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης στη Μεσσηνία. Ένας πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων 3 σε δασικές και 4 σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αντρευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από τους αγρότες για την παροχή τους στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρισμών, αλλά και καταστροφών και κλοπών του αγροτικού εξοπλισμού. Νέα κλιμάκωση της έντασης έχουμε στη Μέση Ανατολή. Πυροδότησε ο θάνατος 2 Αμερικανών στρατιωτών σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως και την Τεχεράνη να μιλά για αξέχαστες συνέπειες. Το Ιράν πέρασε άλλη μια νύχτα βομβαρδισμών, απαντώντας με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Η Αθηνά Κορλίρα για περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, πρωί της Επανάστασης έκαναν μία επίθεση στην Ιορδανία που είχε αποτέλεσμα το θάνατο 2 στρατιωτών Αμερικανών. Να πούμε ότι η επίθεση έγινε με drones και πυράβλους σε μία βάση στην Ιορδανία. Και εκτός από τους 2 στρατιωτικούς που είναι νεκροί, είχαμε έναν αναγνώμενο και 4 τραυματίες. Αυτό πυροδότησε την άμεση αντίδραση του Αμερικανικού στρατού, που εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιδρομές, όχι μόνο σε στόχους στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Ιράν, αλλά και σε στόχους που έχουν να κάνουν και σχετίζονται με την εμπορική κίνηση στα φτερνά του ορμού. Συγκεκριμένα, αυτό που ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ότι οι επιχειρήσεις βασικά αποσκοπούν στο να υποβαθμίσουν ακόμα περισσότερο την ικανότητα του Ιράν στην αυσιπλοεία και βεβαίως έχουν να κάνουν και με στόχους και με την προμήθεια πετρελαίου. Όλα λοιπόν συντείνουν ότι αυτές οι επιθέσεις δεν δείχνουν καμία αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Είχαμε μάλιστα εκρήξεις και στο Ιράν, πάλι με ντρόν, σε μια mm-hmm. βάση του κόμματος του Κουρδιστάν. Είχαμε αρκετούς κατοίκους που βρέθηκαν να πηγαίνουν σε κρυσφύγετα. Ο Τραμπ βεβαίως το γεγονός ότι σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί στρατιώτες το χαρακτήρισε πολύ λυπηρό. Mm-hmm. Και βεβαίως είπε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ να υπάρξουν άλλου είδους τέτοια φαινόμενα και η θυσία σκληραίνει την αποφασιστικότητά μας. Αυτή ήταν η δήλωση που έκανε τόσο αυτός mm-hmm. όσο και ο Υπουργός Πολέμου, όπως ονομάζεται, ο Πιτ Χέστεκ.
0: Ναι. Τώρα στο ενδεχόμενο να δούμε εκ νέου την ενεργή εμπλοκή του Ισραήλ στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, αναφέρθηκε ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, μιλώντας στο σταθμό μας, και τον Γιάννη Θεοδόση. Να τον ακούσουμε και επανερχόμαστε, Αθήνα.
3: Σίγουρα μπαίνουμε σε μια φάση που βρισκόμασταν πριν από το περίφημο μνημόνιο κατανόησης. Δηλαδή πλέον, όπως βλέπετε, αυτές τις ημέρες είναι σταθερά και καθημερινά τα χτυπήματα και από τις δύο πλευρές και μάλιστα τείνουν να είναι και ενισχυμένα. Δηλαδή κάθε ημέρα λειτουργεί σωρευτικά αυτή η συνθήκη και φέρνει μεγαλύτερες σε ένταση και σε αριθμό επιθέσεις. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή ο θάνατος των δύο Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία,
4: ναι,
3: δημιούργησε μια πολύ μεγάλη πίεση στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τη μετέφερε σε εντολή για να υπάρξουν και άλλες επιθέσεις και πιο έντονες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν έχει πολλά πιθανά σενάρια εξέλιξης. Το πιθανότερο είναι η κλιμάκωση και δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει να δούμε να μπαίνει ξανά και το Ισραήλ στην εξίσωση, παρά την απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν επιθυμεί να χειριστούν οι ΗΠΑ μόνες τους το μέτωπο της αντιπαράθεσης με το Ιράν και δεν θέλει να κλιμακώσει πέραν από το σημείο το οποίο βρίσκονταν την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, Αθηνά, να συνεχίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές στον Καναδά.
2: Να πούμε το ότι υπάρχει ένας γενικευμένος συναγερμός και όλος ο Καναδάς βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από αυτό το κύμα δασικών πυρκαγιών που σαρώνει τη χώρα πάκρι σ' άκρη. Η ανατολική επαρχία του Οντάριο είναι στο επίκεντρο αυτής της πρωτοφανούς καταστροφής. Είδαμε βεβαίως και εικόνες με τοξικούς καπνούς να πνίγουν τους κατοίκους και των καναδικών πόλων, αλλά και αρκετούς κατοίκους στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Και χθες λέγαμε και για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ναι.
2: Ενδιαφέρον έχει να πούμε, Ελένη, ότι σύμφωνα με το Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά, ναι, οι ενεργές φωτιές στην επικράτεια ανέρχονται στο τρομακτικό νούμερο των 896. Ναι. Οι 206 είναι εντελώς ανεξέλεγκτες και βεβαίως η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς, ναι, σε μία μόνο μέρα υπήρξαν 70 νέες εστίες, ενώ έχουν γίνει στάχτη περισσότερο από 28 εκατομμύρια στρέμματα γης. Νομίζω τα νούμερα μιλάνε από μόνο.
0: Φοβερά νούμερα, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθηνά Κορλίρα. Μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη Αναρτησία του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος περισσότερα για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Καλό μεσημέρι, Αποστολέ.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ξεκινά την ανάρτησή του σήμερα Πρωθυπουργού με τα θέματα των υποδομών. Αφορμή ο τριπλός κόμβος Σκαραμαλιά, ένα έργο που δρομολογήθηκε παρουσία του. Όπως το τονίζει, θα συμπληρώσει ένα εντελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στη Δυτική Αττική, με ορίζοντα κατασκευής 36 μηνών και τόνισε ότι θα δώσει σημαντική κυκλοφοριακή ανάσα σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Επισημαίνει βεβαίως και προημερών την επίσκεψή του αναφέρεται σε αυτή την Βόρεια Εύβοια και μεταξύ άλλων το τμήμα του δρόμου Ροβιές Ήλια που παραδόθηκε, αλλά και συνολικά τα έργα τα οποία έχουν συντελεστεί στην Βόρεια Εύβοια, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά το χώρο της υγείας, όπου με αφορμή την αναβάθμιση του κέντρου υγείας Ιστιαίας επισημαίνει και πάλι ότι το πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό, για την ανακαίνιση συνολικά 110 κέντρων υγείας σε ολόκληρη τη χώρα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την αποπληρωμή σε έως 72 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και συνολικά στον μηχανισμό προστασίας της κύριας κατοικίας. Επίσης αναφέρεται τονίζοντας ότι έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα σε 66.406 επιτυχές ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε οφειλές αρχικές ύψους 19 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου. Ιδιαίτερη έμφαση όμως θα πρέπει να πούμε ολοκληρώνοντας είναι ο κ. Μητσοτάκης στα θέματα του κράτους δικαίου με αφορμή τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις προηγούμενες μέρες που όμως έχει υπάρξει και ξεχωριστή ανάρτηση από πλευράς του Πρωθυπουργού, ακριβώς. Υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι η έκθεση επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα, ότι από το 2020 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4 και φέτος 10 κράτη έχουν περισσότερες συστάσεις από τη χώρα μας και 5 κράτη-μέλη έχουν τον ίδιο αριθμό συστάσεων. Επομένως, τονίζει ο Πρωθυπουργός, απαντώντας βεβαίως στην κριτική που γνωρίζουμε ότι δέχεται η κυβέρνηση ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Απαντά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα, με βάση τα πλέον επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα, δεν είναι μία δυστοπία κακών θεσμών και ελληματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να την παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Και σε όλο αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, συνδέει και τις εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι στο κράτος δικαίου κορυφαία αρχή είναι το τεκμήριο της αθωότητας και αναφέρεται βεβαίως στην αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις που όπως τονίζει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που όπως τονίζει αποδεικνύει ότι υπουργοί και βουλευτές της παράταξής μας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τονίζει ότι το ίδιο τεκμήριο ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη που υποθέσουν θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυρηματικές πράξεις και με τις ταχείες διαδικασίες που θεσπίστηκαν για να μην υπάρχει καμία σκιά. Και βεβαίως να πούμε ολοκληρώνοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης κλείνει την σημερινή του ανακοίνωση με το δικό του αντίο στην Μαροκοντού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε Χονδρόπουλε. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να περιγράψει ως success story τις επιδόσεις της κυβέρνησης στους τομείς του ιδιωτικού χρέους και της υγείας, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, και θέτει ερωτήματα που προκύπτουν από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου. Και τη ρωτάτε μεταξύ άλλων τι έχει να πει ο Πρωθυπουργός για την πιο αιχμηρή διαπίστωση της έκθεσης που ο ίδιος επικαλείται και αφορά στον χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς υψηλού επίπεδου. Σφοδρή επίθεση εξάλλου στην κυβέρνηση εξαπολύει το Κομμουνιστικό Κόμμα, εστιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις κυβερνητικές αναφορές για τα έργα υποδομής και την ανάπτυξη. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το γραφείο τύπου του κόμματος, ο Κυριακός Μητσοτάκης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως τιμητής της διαφάνειας όταν το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ στάθηκε με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιοτύπου να γραφεί εκθέσεις για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει δε ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή. Μεγάλο ανάλογα για την κυβέρνηση παραμένει υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη δίκη των 4 εν ενεργεία βουλευτών, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνολικά για το έτος 2021 έχουν καταστεί κατηγορούμενα 22 πρόσωπα, πολιτικά και μη. Ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται και για τα επόμενα χρόνια. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα.
4: Καλό μεσημέρι,
0: Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ελένη, και από μένα. Όπως μόλις περιέγραψε και εσύ, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μέρος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έκλεισε με την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος 4 γαλάζιων βουλευτών, ενώ για τους υπόλοιπους 7 η υπόθεση οδηγήθηκε στο αρχείο. Τι έχουμε να περιμένουμε τώρα σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, με φόντο πάντα την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για αυτήν την δικογραφία, που μόλις ολοκληρώθηκε το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης με την άσκηση των ποινικών διώξεων, για συνολικά 22 πρόσωπα, πολιτικά και μη, εντός των επόμενων ημερών, οι 22 ποινικά ελεγχόμενοι αναμένεται να λάβουν στα χέρια τους το κλητήριο θέσπισμα που θα σημάνει επί της ουσίας και την αντίστροφη μέτρηση για τον προσδιορισμό της δίκης τους. Και αυτό γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, τα ερευνόμενα αδικήματα και αυτά για τα οποία εν τέλει ασκήθηκε η ποινική δίωξη έχουν πλημεληματικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου βραχή χρόνο παραγραφής που συμπληρώνεται το Σεπτέμβριο. Προκειμένου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην ολοκληρωθεί αυτός ο χρόνος παραγραφής που θα σημαίνει και την εξάλληψη του αξιοπίνου, έχει ήδη ξεκινήσει και τρέχει τις διαδικασίες αυτές, με βάση βεβαίως και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που προβλέπει fast track διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα και σε ό,τι αφορά τα πλημελήματα, για να μιλάμε ακριβώς για την υπόθεση αυτή, προβλέπει σε τρεις μήνες προσδιορισμό μετά την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι πιθανότατα το Νοέμβριο ή λίγο και πιο πριν θα έχουμε τους προσδιορισμούς των δικών των πολιτικών προσώπων για αυτήν την υπόθεση. Μια υπόθεση όμως που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν είναι η τελευταία, καθώς το έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιάζει με λερναία ύδρα. Έτσι λοιπόν, ήδη οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν στα χέρια τους και αξιολογούν το υλικό που αφορά για το έτος 2022, ενώ υπάρχουν και ανοιχτές δικογραφίες που φτάνουν μέχρι το 2024. Πηγές από το χώρο της δικαιοσύνης επισημαίνουν ότι τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια οι υποθέσεις αυτές σε επίπεδο δικαιοσύνης θα βρίσκονται ανοιχτές, επισημένοντας βεβαίως πάντοτε ότι το τεκμήριο της αθωότητας συνοδεύει κάθε κατηγορούμενο μέχρι να κρυφθεί αμετάκλητα από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε, Μίνα Μουστάκα. Υψηλές οι θερμοκρασίες μέχρι την Τρίτη σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά στα υπηρετικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τις αναφορές περί καύσωνα αντέκρουσε ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης, καθώς όπως τόνισε, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα έχουν διάρκεια. Μιλώντας στο σταθμό μας και τον Γιάννη Θεοδόση, σημείωσε ότι από την Τετάρτη θα έχουμε αλλαγή του καιρού, με αισθητή την πτώση

0: της θαλάσσης Αύρας η θερμοκρασία θα κρατηθεί κάτω από τους 17 βαθμούς σε Αχαΐα και Ηλία. Mm-hmm. Σε Μητροκρανία θα φτάσουμε 38 με 39. Σε περιοχές όπως είναι η Πέλα, το Κιλκής και οι Σέρες θα φτάσουμε στους 39 με 40 βαθμούς. Ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο επίσης θα φτάσουμε 39 με 40. Στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσουμε τους 32. Το ισχύει και για την Κρήτη κοντά στους 34 με 35 βαθμούς. Και στη Θήβα θα φτάσει 39 με 40 βαθμούς. Από την Τρίτη το βράδυ θα έχουμε πτώση κοντά στους 10 με 12 βαθμούς σε όλη τη χώρα. Τετάρτη, Πέμπτη, ισχυρές βροχές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και από ό,τι φαίνεται και στην Αττική. Και θα πέσουμε κάτω από τα φυσιολογικά θερμοκρασιακά στα μέσα της εβδομάδας. Θα καταλάβουμε την πτώση για να ενισχυθούν και οι άνεμοι βορειάδες και η θερμοκρασία θα πέσει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς στις μεσημεριανές ώρες.
1: Ευκαιρία για βόλτες αλλά και για αγορές σήμερα, καθώς ανοιχτά είναι τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Ο Σπύρος Χαλκιάς θα μας πει πώς κινείται η αγορά. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ένα ακόμα ζεστό μεσημέρι εδώ, πρώτη Κυριακή, ανοιχτά τα καταστήματα. Με συγκρατημένη λοιπόν αισιοδοξία από την πλευρά του εμπορικού κόσμου έρχεται αυτή η Κυριακή. Για αύξηση μιλούν της κίνησης από τους καταναλωτές αλλά κυρίως τους τουρίστες που παραμένουν στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν ελπίζουν ότι θα τους δώσει μια όθηση όπου αναζητά η αγορά μια περίοδο που όπως λένε θεωρείται πολύ καθοριστική και κρίσιμη για την πορεία του λιανεμπορίου ως το τέλος του έτους. Από τη μία συγκρατημένη και αισιόδοξοι οι έμποροι, όμως συγκρατημένοι στα ψώνια τους και οι καταναλωτές, επιφυλακτικοί ουσιαστικά και με στοχευμένες αγορές για τα απαραίτητα όμως, με πολύ λίγες τάντες κυκλοφορούν εδώ, δεν είναι αυτές οι υπερβολές που βλέπαμε παλαιότερα, με βασικά την έρευνα σαν όπλο και αγορές κυρίως σε ένδυση και υπόδηση. Ωστόσο όμως αγοράζουν και διάφορα καλοκαιρινά είδη όπως και φωτογραφικές μηχανές αλλά και καλοκαιρινά είδη, air-condition, κλιματιστικά και ό,τι έχουν ανάγκη για το καλοκαίρι, ενώ κάνουν όμως αγορές και ηλεκτρονικά μέσα από τις μεγάλες αλυσίδες. Αυτό που λέω λοιπόν, η ένδυση και η υπόδηση εδώ έχει για όλα τα βαλάντια τις τιμές, έχει από τιμές που κάποιοι δεν τις αντέχουν οικονομικά το βαλάντιό τους, όμως όταν κάνεις καλή έρευνα αγοράς, όπως το λένε οι ίδιοι καταναλωτές, μπορείς να βρεις και τιμές πολύ καλές. Να πούμε επίσης ότι σήμερα είχαμε και την πρώτη διαμαρτυρία που έγινε για αυτή την Κυριακή. Έγινε διαμαρτυρία λοιπόν από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές και δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία». Συγκεντρώθηκα λοιπόν στα δύο και όλου έξω από κατάστημα με κύριο αίτημά τους την καταχώρηση, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Ζητούν υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης, αυξήσεις στους μισθούς με βασικό μισθό 1.000 ευρώ. Ζητούν 7 ώρο πενθήμερο και 35 ώρο, σταθερή βάρδια και κυλιόμενα ωράρια και ουσιαστικά ζητούν να υπάρξουν λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που αφορούν τόσο στις συμβάσεις τους όσο και στην ασφάλειά τους. Και θα κλείσω με αυτό ότι στις 7 υπάρχει μια δεύτερη κινητοποίηση. Έχουν ακριβώς 24 ώρια απεργία και η διανομής και συγκέντρωση στις 7 στην Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Από εκεί βρίσκεται μία από τις πλατφόρμες των eFood για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες εργασίας και να ζητήσουν τα δικαιώματά τους απέναντι προς τους εργοδότες τους.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Σπύρο Χαλκιά. Πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης επεξεργάζεται το Οικονομικό Επιτελείο με στόχο την αντιμετώπιση του εργαστικού προβλήματος. Ο Θάνος Πασχάλης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Οι παρεμβάσεις που ήδη συζητούνται στο Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης περιλαμβάνουν, να το αναφέρουμε μεταξύ άλλων, 5 συγκεκριμένες παρεμβάσεις και είναι οι εξής. Πρώτον, η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 8 ή 10% αντί 15% που ισχύει σήμερα στα ετήσια εισοδήματα έως 12.000 ευρώ που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από μισθώματα. Στόχος να μειωθούν αντίστοιχα και οι τιμές ενοικίων από τους εκμισθωτές ακινήτων, καθώς εκτιμάται πως η αύξηση της προσφοράς κατοικιών θα συμβάλλει και στη συγκράτηση των ενοικίων. Δεύτερον, θα παραταθεί και για το 2027 το ισχύον καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για 3 χρόνια για τα ενοίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες από κλειστά ακίνητα ή από κατοικίες που μετατρέπουν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, εξετάζεται να διευρυνθούν τα κριτήρια των αφορολόγητων ουσιαστικά ενοικίων για εκμισθωτές ακινήτων με στόχο την ένταξη περισσότερων κατοικιών στην αγορά. Τρίτον,

0: Στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση και για του χρόνου της φορολογικής έκπτωσης για εργασίες ανακαίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης και επισκευής ακινήτων. Με το ισχύον καθεστώς, οι φορολογούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν συνολική έκπτωση φόρου έως 16.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε 5 χρόνια με ανώτατο ετήσιο όφελος 3.200 ευρώ. Προϋπόθεση, Ελένη, αποτελεί η εξόφρηση των σχετικών δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα και διαβίβαση των παραστατικών στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τέταρτο, θα παραταθεί για ακόμα μια χρονιά η αναστολή επιβολής ΦΠΑ σε ποστό 24% στα νεόδημητα ακίνητα που παραδόθηκαν από τις 12 Δεκεμβρίου του 2019 και εντεύθεν, και μέχρι σήμερα δηλαδή. Πρόκειται για αναστολή και πάγωμα της επιβολής του ΦΠΑ για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που αναμένεται να δώσει ανάσα στην αγορά ακινήτων τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και τους αγοραστές καινούργιων ακινήτων. Και τέλος, όσον αφορά τον φόρο υπεραξίας ακινήτων, που σήμερα είναι σε ποσοστό 15% που επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτου, που υπολογιζόμενα ως η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς ενός ακινήτου, η ρύθμιση ως γνωστό αυτή έχει ήδη ανασταλεί με νομοθετική ρύθμιση ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Ωστόσο, από κυβερνητικής πλευράς εξετάζεται να παραταθεί και για το 2027 ή ακόμη και να ακυρωθεί οριστικά. Ελένη.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Θάνο Πασχάλη. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ζητούν οι πληγέντες ιδιοκτήτες ακινήτων από τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη. Ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Οι εργασίες του Μετροπόντικα δεν πρόκειται να αρχίσουν μέχρι να υπάρξουν ξεκάθαρες απαντήσεις από τους πραγματογνώμονες για τα αίτια που δημιούργησαν το πρόβλημα και να βρεθούν λύσεις, διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Θεοδόση.
2: Είναι πολύ μεγάλος όγκος των ιδιοκτητών, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζονται από την.
3: Τουλάχιστον 200, έτσι. Μπορεί να είναι και 200, 200 διαμερίσματα.
2: Σωστά. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια παραπονομοσύνη από την εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, και προσπαθούν να διερευνήσουν και να αποφανθούν για τα πραγματικά αίτια του φαινομένου αυτού. Των πραγμάτων, επειδή που μιλάμε για ένα υπόγειο έργο, προφανώς κάποιο γεωλογικό φαινόμενο εμπλέκεται, το οποίο έχει επηρεάσει και έχει δημιουργήσει αυτές τις καθυζήσεις. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια. Η αλήθεια προφανώς βρίσκεται κάπου εκεί ανάμεσα, με κακή ποιότητα σε δάση κτλ. Με μικρό βάθος εξαφής από το Μετροπόντικα κτλ. Όλα αυτά φαντάζομαι είναι στη διερεύνηση και θα ξεκαθαρίσει, ας πούμε, και το ποσοστό, η βαρύτητα του κάθε παράγοντα που έχει παίξει ρόλο. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ο στόχος προφανώς όλες αυτές τις διαδικασίες είναι να βρούμε και τις λύσεις που απαιτούνται, έτσι ώστε όταν ξαναξεκινήσει ο Μετροπόντικα να είναι με ασφάλεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι στη συνέχεια της πορείας του μπορεί, αν δεν λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, μπορεί να συνεχιστούν και να δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα και στις επόμενες πολυκατοικίες που θα βρεθούν στην πορεία του. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρούμε εκεί το πρόβλημα και να το λύσουμε πριν ξεκινήσουμε πάλι τις εργασίες.
1: Ο Στέφανος Λεμονίδης για την αθλητική επικαιρότητα για τη μεγάλη στιγμή του Μουντιάλ. Στέφανε, σ' ακούμε. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, όπως το είπες, η μεγάλη στιγμή του Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή στις 10 το βράδυ. Ένα μάτς που δεν θα είναι μόνο μάτς, θα είναι και υπερθέαμα, καθώς το ημίχρονο οι Αμερικάνοι υπόσχονται τραγουδούγια, μουσικές.
1: Μεγάλο.
4: Τον Κρούς να πηδάει από οροφές. Ναι. Πολλά πράγματα. Τελικά
1: μεγάλο ημίχρονο,
4: συμβιβάστηκαν, αλλά δεν ποιος τους πιστεύει. Είπαν ότι το θέαμα αυτό θα είναι 12 λεπτά, συν 3 λεπτά να μαζέψουν, να συναρμολογήσουν και να αποσυναρμολογήσουν την εξέδρα. Βάλε κανένα 20 λεπτό. Τέλος πάντων, εμείς για το Ισπανία-Αργεντινή θα δούμε το μάτς. Ο Μέση προσπαθεί να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, να πάρει η Αργεντινή για δεύτερη συνεχόμενη φορά το Μουντιάλ. Το έχει κάνει μια φορά στο παρελθόν η Βραζιλία, ενώ η Ισπανία θέλει να πάρει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της. Χθες είχαμε πλούσιο θέαμα, καθώς οι δύο ομάδες έπαιξαν σχεδόν αδιάφορα στην άμυνα. Γαλλία-Αγγλία 4-6, προηγήθηκε η Γαλλία 4-0 στο ημίχρονο, η Αγγλία 4-0 στο ημίχρονο. Μετά πήρε μπρος ο Εμπαπέ, μείωσε στον γκολ, αλλά οι Άγγλοι τελικά κερδίσαν με 6-4. Περισσότερα βέβαια θα πούμε στο Sport City που ακολουθεί. Απλά να κλείσουμε και να πούμε ότι στον τελικό του Γκζάνκ ο Στέφαν Σιτσιπάς είναι 1-1 με τον Ραφαέλ Κολινιόν, 1-1 στα σετ. Τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο σετ και αυτό είναι 1-1.
1: Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε, Στέφαν Λεμονίδη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Μαρία Δασκαλάκη. Στην παραγωγή ο Γιώργος Παπάζογλου, στο μικρόφωνο η Ελένη Ζαμαρία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τρία λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 84. Και ναι, είναι η Κυριακή του τελικού. Ακριβώς την καρδιά του καλοκαιριού, 19 του Ιούλη. Με τη Νέα Υόρκη να μοιάζει όπως και το τραγούδι, Μητρόπολη του κόσμου. Σε μια πολύ πολύ πολύ ωραία αντίστροφη μέτρηση. Για να δούμε από τις δύο πλευρές την παγκόσμια πρωταθλήτρια του Λιονέλ Μέση και την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Ανταγωνίζονται για τον νούμερο ένα του κόσμου. Όλα αυτά πριν συμπληρωθεί 24ωρο από μια απίθανη διαδικασία. Γκρίνιαζε χθες ο Στέφανος, τι να τον κάνουμε, λέει, το μικρό τελικό.
1: Φάνηκε. Αδιάφορες ομάδες, χωρίς άμυνες, 6-4.
0: Εντάξει, άμα σε καλέσουν σε κανένα 6-4 να μην πάσεις, να πηγαίνεις στα 0-0.
1: Ναι.
0: Κανονική ποδοσφαιρική παράσταση, όπου έσπασα μια σειρά από ρεκόρ. Και που έχω την εντύπωση ότι μάλλον το χρήσωσε το χάπι για τον Τόμας Τούχελ. Έξω και οι πρώτες δηλώσεις με θέα, ρε παιδί μου, στο 2028. Λέει το Euro και να δούμε και... Να, είδε 6 γκολ πώς θα αλλάζουν τα πράγματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Γεια σου, Μαρία. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Ανδρέας Κανιάς. Και σε για τα μικρόφωνα θα είμαστε παρέα ως τις 4 με Sport City, Στέφανος Λεμονίδης, Διονύσης Δελής.

0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα.
1: Τι έγινε, τα καταφέρατε, ε?
0: Τα καταφέραμε, ποιοι είμαστε εμείς.
1: Εσείς οι Αμερικάνοι.
0: Α, εμείς είμαστε.
1: Κάνετε το All-Star Game του NBA. Χθες κάνατε το All-Star Game του Mundial. Αδιάφοροι άμεσα, να βάλουμε πολλά γκολ. Όπως το All-Star του NBA ήταν ο μικρός τελικός.
0: Έτσι το είδες.
1: Έτσι είδε, ναι.
0: Όχι. Εγώ είδα 100.000 ανθρώπους να γίνουν να διασκεδάζουν.
1: Διασκέδαση.
0: Να βλέπουν,
1: ναι,
0: μια τρομερή ποδοσφαιρική παράσταση.
1: Κάποιος,
0: ναι, από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ναι, οκ. Okay. Φοβερά έτσι, ιδιαίτερο και πληθωρικό το τελικό σκορ. Αλλά και σημάδι μιας νέας εποχής που έρχεται στο ποδόσφαιρο, αν θες την γνώμη μου.
1: Πιστεύεις ότι θα παίζουν σε σοβαρά παιχνίδια έτσι οι ομάδες?
0: Θυμάσαι που σου είπα χθες ότι έβαλε όσα γκολ δεν είχαν μπει εδώ και 70 χρόνια, yeah, σε Μουντιάλ οι Αργεντινοί. Yeah. Οι Γάλλοι τους πέρασαν.
1: Yeah.
0: Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν ήδη προσπεράσει την Αργεντινή σε αυτή την ιστορία. Είναι ήδη η ομάδα με τα περισσότερα γκολ τα τελευταία 70 χρόνια σε Μουντιάλ. Έφτασαν 20 και έχασαν.
1: Αν πάρει έρχεται πόσα ένα ποδόσφαιρο. Θέλει, δηλαδή η Αργεντινή 2 πρέπει να βάλει.
0: Η Αργεντινή έχει 19. Θέλει ένα να φτάσει τους Γάλλους, yeah, τους δύο για να τους προσπεράσει στην πιο καλή επιθετική.
1: Ναι, αυτό είναι άνισο όμως, ρε φίλε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο μικρός τελικός είναι αδιάφορος. Παίζουν για να παίξουν δηλαδή.
0: Εσύ το λες ότι είναι αδιάφορος.
1: Έλα, ρε φίλε, δεν πρέπει να μετρώνται τα γκολ του Εμπαπέ τώρα στο μικρό τελικό.
0: Το να πάρει
1: σε
0: κάποιος...
1: καμιά μεγάλη διοργάνωση δεν υπάρχει μικρός τελικός.
0: Το να πάρει κάποιος ένα χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τίποτα.
1: Ο Ολυμπιακούς Αγώνες υπάρχει τρίτος. Στα τουρνουά δεν υπάρχει τρίτος. Υπάρχει ο τελικός.
0: Συγγνώμη, υπάρχει τελική κατάταξη.
1: Τελικός.
0: Η οποία πρημοδοτείται.
1: Ποιος είναι πέμπτος? Αφού υπάρχει τελική κατάταξη.
0: Επιλέγουν να το φτάσουν μέχρι το 4.
1: Όχι.
0: Λογικό μου φαίνεται.
1: Εντάξει, διαφωνώ, πειράζει.
0: Λογικό μου. Όχι καθόλου. Από τη στιγμή που το ΔΕΛΕΑΡ είναι πολύ μεγάλο οικονομικά, δηλαδή στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, λες πραγματικά τους ταλαιπωρείς στο 3-4.
1: Ναι, το καταργήσαν.
0: Και καλά κάνανε και, ναι, το καταργήσανε. Εντάξει, βεβαίως το αντικατέστησαν με ένα άλλο παιχνίδι, next gen, ok,
1: ναι,
0: μαζί σου. Εδώ τα χρήματα είναι τρομακτικά. Δηλαδή για κάθε ομοσπονδία η διαφορά του 3 με το 4 είναι εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, άρα, όχι, λοιπόν, το 3 με το 4 είναι μικρή διαφορά. Νομίζω είναι 24 με 27.
0: Είναι 3 εκατομμύρια, είστε μαζί με 27. Δηλαδή είναι λίγα. Θες να μου δώσεις 3 εκατομμύρια και να είναι λίγα, να μην τα ξαναδώσω πίσω.
1: Το 1 με το 3 έχει διαφορά και πολύ καλά κάνει. Τώρα το 3 με το 4 είναι μικρή διαφορά σε σχέση με τα ποσά που διακινούνται.
0: Όπως και να το κάνεις, είναι ένα τεράστιο event το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο καταλήγει.
1: Φίλε, θυμάσαι εσύ στα παλιά Μουντιάλ ποιο βγήκε τρίτο?
0: Όχι, ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Είδες.
0: Αλλά δεν με ενοχλεί κιόλας. Δηλαδή αυτό που είδα χθες το βράδυ δεν μου χάλασε
1: την διάθεση. Δεν είπα ότι με ενοχλεί, απλά είναι. NBA.
0: Βαρέθηκε να μετράς. Πού να το έγραφες κιόλας?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι να το έγραφες και έλεγες ένα, δύο, τρία.
1: Αν το έγραφες σε εφημερίδα θα τελείωνες μόνο με τα γκολ.
0: Όποιος δεν έχει δει.
1: Περιορισμένο χώρο.
0: Όποιος δεν έχει δει να γράφουμε μάτς σε εφημερίδα και να αλλάζει το σκορ στο τέλος και να σε κυνηγάνε γιατί κλείνει εκείνη την ώρα το φύλλο και να έχεις γράψει κάτι και να μάτω σβήσεις να ξαναγράψεις. Όποιος δεν το έχει ζήσει αυτό δεν μπορεί να το διανοεί. Δηλαδή ξεκινάς με 4-0 στο ημίχρονο. Και είσαι μια χαρά και λες πώς τα κατάφερες έτσι, ρε Τούχελ, και δεν παίζει ο Σακά και δεν έβαλες τα παιδιά της Arsenal. Στο παχθές για τα παιδιά της Arsenal.
1: Και το Rashford.
0: Ο Σάκα, ο Rashford παίζει αλλού. Αλλά το Rice, Σάκα και Εσέ έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο χθεσινό. Λοιπόν, και να κάνεις και τα σχολιάκια σου και να πεις και τα λεμονιδίστικα. Να και τα βγήκαν τρίτη και όχι τέταρτη. Άρα θα πάρουν και 3 εκατομμύρια. Και ξαφνικά να έρθει ο Μπαπέ. Και να 4-1, και να 4-2, και να 4-3. Ευτυχώς
1: έγινε το 6-4 και κρατάμε τον πρόλογο.
0: Στο 80 έχει χάσει μια τρομερή ευκαιρία, νομίζω, ο Ντεμπελέ.
1: Να ισοφαρίσει, ναι, ναι.
0: Να γίνει 4-4 στο 80.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί λες, σηκώνω τα χέρια.
1: Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, στο 3-0 έπαιξε ανατροπή.
0: Τι ανατροπή?
1: Ότι θα το πάρει η Γαλλία.
0: Είχες τέτοιο όριο.
1: Είδες, παραλίγο ήταν.
0: Δεν πήγες μακριά. Ποδοσφαιρικά η Γαλλία στο δεύτερο έχει επιστρέψει 100%.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει καταφέρει.
1: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν μαρμαρωμένοι όλοι, ρε παιδί μου.
0: Όχι, έπαιζαν αυτό το πράγμα που είπες. Υποθέτω ότι παίζει ένα ρόλο γιατί είχε αρκετές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Έπαιζαν ένα αφελές ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή στο τρίτο γκολ της Αγγλίας έχει ανέβει η άμυνα των Γάλλων στα 80 μέτρα. Δηλαδή έχουν κερδίσει ένα στημένο. Όταν κερδίσει ένα στημένο στο ποδόσφαιρο, κάποιο μένει στα μισά
1: και
0: του γηπέδου.
1: Βγάζει ο άλλος μια πάσα.
0: Συνήθως βάζει ένα back γιατί είναι γρήγορος και είναι πιο κοντός όμως να πηδήξει την κεφαλιά, ας πούμε. Βάζει ένα back ή ένα δεύτερο, κάτι να έχει μια κάλυψη. Ήταν στα 80 μέτρα όλοι.
1: Όχι μόνο στα 80 μέτρα. Και μετά που έκανε την πρώτη προσπάθεια, αποτυγχάνει. Κάνει τη δεύτερη, αποτυγχάνει. Πάει την τρίτη, κάνει την τέταρτη με πάσα. Και ήταν πάλι δύο Γάλλοι μέσα στην περιοχή.
0: Μα πώ να γυρίσει? Θέλει ταξί για να γυρίσει από εκεί, από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Ωραίο ήταν εγώ. Ότι δεν με... ίσα δηλαδή που λες ότι είναι από τις ωραίες αναμνήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και ήταν και σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ασταμάτητος ο Εμπαπέ έγινε ο πρώτος μετά από πάρα πολλά χρόνια που βάζει 10 γκολ σε ένα Μουντιάλ και αυτό έχει να συμβεί καμιά
1: φορά. Το ρεκόρ το έχει ο συμπατριώτης του Φοντέρ με 14, ναι, έτσι από τότε.
0: Αχ, πριν 300 χρόνια.
2: Ραδιο Ρούμελι News.
0: είσαι, ναι. Ο οποίος έχει κάνει ένα φοβερό, έχει 7 assist, έχει κάνει ένα φοβερό, έχει δώσει τις 5 στον Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως σου είπα, βάλανε 20 γκολ.
1: Το σημάδευε.
0: 7 δείχνει και ένα ορθό, πώς να σου πω, δείχνει μια ιδέα ποδοσφαιρική.
1: Είναι μια θετική αιχμήρα, παιδί.
0: Ναι, δείχνει μια ιδέα ποδοσφαιρική. Έτσι όπως τον χρησιμοποίησε τον Ολίσιο Ντεσάμ πίσω από το σεντρεφόρ.
1: Ναι.
0: Δείχνει ότι είχε.
1: Βέβαια, όπως είπαμε και χθες, μετράνε και οι αγώνες, έτσι. Πόσους αγώνες είχε δώσει ο Πελέ για να κάνει αυτές τις ασίστ. Τότε παίζανε 6 αγώνες.
0: Ναι, οκ, okay, είναι διαφορετικό το ποδοσφαιρό και είναι και ένα μάτς περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα. Μην πηγαίνεις τόσο μακριά στον Πελέ.
1: Αν το πάρεις μακριά, είναι διπλάσια παιχνίδια, φίλε.
0: Από την άλλη, όμως, δεν μπορείς να μην παραδεχθείς ότι η ταχυδύναμη σε συνδυασμό την ικανότητα την ποδοσφαιρική που έχουν οι περισσότεροι δημιουργεί προϋποθέσεις για να πάμε πολύ κοντά σε τέτοια σκόρ.
1: Ναι, αν δεις το τελικό του Μουντιάλ του 72, ρε παιδί μου, ή το 68,
0: του 70,
1: το 66, σε slow motion παίζουν. Σε σχέση με αυτό που παίζουν τώρα και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, παντού δηλαδή.
0: Εγώ προσπάθησα μια φορά από περιέργεια να δω το Μουντιάλ του 1974 για να κάπου το βρήκα σε ένα τύπου ντοκιμαντέρ να δω, ρε παιδί μου, ποδόσφαιρο του 1974. Ναι. Κυρίως με την περιέργεια να δω την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγανε όλοι ότι είναι αυτό που είναι, ας πούμε.
1: Μα τότε ήμασταν ξετρελαμένοι με αυτό που έκανε η Ολλανδία. Ναι. Έπαιζε γρήγορα εναλλαγές της μπάλας. Αλλά αν
0: το βλέπεις τώρα το γρήγορα.
1: Slow motion είναι.
0: Το βλέπεις τώρα το γρήγορα και λες, ναι, όχι, okay, γρήγορα, πώς γρήγορα. Δεν κατάφερα να δω παραπάνω.
1: Βαρέθηκες, βαρετό.
0: Ήτανε πάρα πολύ αργό.
1: Αργό.
0: Πάρα πολύ αργό. Είμαστε 50 χρόνια μετά και λες ότι εκείνο το φοβερό γρήγορο με τις εναλλαγές φαίνεται πιο αργό, δεν έχει, ας πούμε.
1: Και το μπάσκετ, αν δεις, πάλι είναι βαρετό. Πολύ αργό.
0: Ναι,
1: κατεβάζει την μπάλα.
0: Το μπάσκετ έχουν αλλάξει οι
1: κανονισμοί. Ναι.
0: Γιατί
1: τα 24 δευτερόλεπτα και.
0: Με τα 30, το δίποντο, τρίποντο, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά στο ποδόσφαιρο που θα μπορούσε η δομή να είναι πιο κοντά, βλέπει, παιδί μου, ότι είναι τεράστια η διαφορά. Νομίζω ότι η δικαίωση η Ισπανία και η Αργεντινή είναι εκεί. Όχι μόνο γιατί.
1: Ναι, έχει δίκιο. Γιατί ο Εμπαπέ χθες μπορεί να κάνει ό,τι έκανε, αλλά στον ημιτελικό ήταν άφαντος. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι η Ισπανία είναι η εθνική ομάδα που έχει επηρεάσει περισσότερο το ποδόσφαιρο στον αιώνα μας.
1: Ναι, τα είπαμε και χθες.
0: Είναι δηλαδή πραγματικά και δείχνει το πολύ δύσκολο, ξέρεις.
1: Δείχνει
0: είναι
1: το δρόμο.
0: Όχι, αν θες τη γνώμη μου, το πολύ δύσκολο είναι το ότι το κάνει με μια επόμενη γενιά.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχε την ευλογία εκεί γύρω από τη Μασία στα χρόνια του Μέση να εμφανιστεί μια ομάδα η οποία ήταν έτοιμη να το πάει να το απογειώσει. Με τον Ινιέστα, με τον Τζάβι, τον Μπουγιόλ, τον Μπικέ, η ομάδα που το πήρε το 10 τέλος πάντων για να μην το ταλαιπωρούμε. Πήρε όλα τα Euro κλπ. Το ότι καταφέρνει μετά από μια δεκαετία να επανέρχεται με μια τέτοιο τύπου κατάσταση, να ξαναπαίζει το δικό της ποδόσφαιρο, να επικρατεί με το δικό της στυλ και να παρουσιάζει ένα σωρό σπουδαίους παίκτες, εάν μη τι άλλο λες, σου βγάζω το καπέλο. Είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο λοιπόν ότι καταφέρνει αυτό. Από την άλλη, η Αργεντινή είναι αυτή η ιστορία του Λιονέλ Μέση τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Είναι η ιστορία της Αργεντινής με νίκια και με δόντια. Παίζουμε πάθος, χτυπάμε, σηκωνόμαστε. Είναι αυτό το αλήτικο ποδόσφαιρο που αρέσει, ρε παιδί.
0: Ζηλεύω τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, γιατί δεν μπορώ να τον δω σαν παιδί το Μέση.
1: Ναι.
0: Δεν τον είχα εγώ ποτέ το Μέση στο μυαλό μου, ξέρεις, κάτι εξωφρενικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι ένας παιδί και να βλέπεις το Μέση να παίζει ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Βγήκε τώρα ένα, με αφορμή το Μέση, ένα βίντεο. Με παίζανε Ελλάδα-Αργεντινή.
0: Με τον Καραγκούνι.
1: Είναι fair play. Και πετάει ο Μέση την μπάλα out αντί να τη δώσει στους αμυντικούς.
0: Για να πιέσουν.
1: Ναι. Και πάει ο Καραγκούνις και του κουνάει το δάχτυλο και βγαίνει
0: και
1: ο Μαραντόνα και του λέει.
0: Καραγκούνις, του φώνα Καραγκούνις. Καραγκούνις, ναι, όχι. Είναι πολύ ωραίο ο Μέση. Είναι το τέλειο αθλητικό πρότυπο. Δεν είναι μόνο ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν έχει αυτό που άρεσε εμάς ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά έχει όλα εκείνα που λες, τι ωραίο πράγμα είναι ο αθλητισμός.
1: Ναι, αλλά ο ένας είναι το καλό παιδί και ο άλλος το κακό παιδί. Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εγώ είμαι το κακό παιδί πάντως.
0: Εμείς μεγαλώσαμε με το κακό παιδί. Δεν ξέρεις, γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι παιδί και να βλέπεις τώρα το Μέση.
1: Ναι, σωστά.
0: Τους βλέπω να τσακώνονται Μέση Ρονάλντο και δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια δεν το καταλαβαίνω.
1: Και ούτε εγώ.
0: Ούτε μπορώ να διανοηθώ ότι πιστεύει κάποιος ότι ο Ρονάλντο, ας πούμε, είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό το πράγμα. Είναι συνωνυμία με έναν τύπο ο οποίος ήταν 10 φορές καλύτερος παίκτης από αυτό να είναι. Ο Ρονάλντο Ναζάριο, γιατί πιτσιρικάζει τον είναι Ναζάριο το Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ο Ρονάλντο είναι καταχωρημένος αυτός στο μυαλό του, παιδί μου. δεν μπορείς να διανοηθείς ότι μπορεί να πιστεύουν στα αλήθεια, ας πούμε, ότι αυτός ο Ρονάλντο είναι καλύτερος από τον Βραζιλιάνο.
1: Αυτός ο Ρονάλντο όμως του βγάζουμε το καπέλο, γιατί είναι ένας βιομηχανοποιημένος παίκτης. Δούλεψε πολύ το κορμί του, τη φυσική του κατάσταση, το άλμα του. Είχε φοβερά φυσικά προσόντα. Θα μπορούσε να κάνει στίβο, θα μπορούσε να παίξει μπάσκετ, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα αυτός ο τύπος, που δεν μπορεί να τα κάνει ο Μέση.
0: Είναι ο Λεμπρόν του ποδοσφαίρου,
1: Ρονάλντο. Ο Μέση έχει την τεχνική και την ηφία, ρε παιδί μου.
0: Σου δίνει την εντύπωση, Ρονάλντο, ότι
1: είναι εξωπραγματικό.
0: Από κάποιο εργαστήριο. Ότι είναι ένας τύπος που έχει τις τέλειες αναλογίες, την τέλεια δύναμη, την τέλεια ταχύτητα. Και δεν τυχαίο ότι ακριβώς επειδή αυτό ήταν το μεγάλο του προσόν.
1: Όσο μεγαλώνει, φύγει.
0: Το βλέπεις λίγα. Ενώ ο άλλος που ήταν με την μπάλα στα πόδια.
1: Και με το μυαλό.
0: Πιστεύω ότι και 60 χρονών έχει δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον Χατζηπαναγή.
1: Όχι, τον έβλεπα ζωντανό.
0: Επειδή υπάρχει ένα βιντεάκι στην παραλία.
1: Α.
0: Που παίζει με ένα μπαλάκι του τέννις.
1: Όχι.
0: Είναι πόσο είναι ο Χατζηπαναγής τώρα.
1: Ναι.
0: 70 έχει φτάσει. Ναι. Πόσο έχει φτάσει. Ακόμα και τώρα λοιπόν ο Χατζηπαναγής την εξαφανίζει.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει με το
1: Μέση. Αυτό είναι με το Μέση. Είναι, έτσι γεννήθηκε.
0: Ναι, υποθέτω δηλαδή ότι και σε 4 χρόνια από τώρα, εάν για κάποιο λόγο έπρεπε να παίξει ένα μουντιάλ.
1: 10 λεπτά.
0: Αυτό έλεγα για αυτό το μουντιάλ, ότι θα μπορεί να παίξει 10 λεπτά. Έτσι νόμιζα. Υπάρχει μια φημολογία ότι ήδη του έχει δοθεί η χρυσή μπάλα, ότι την κέρδισε μέσα από το παγκόσμιο κύπελο, ότι θα είναι ο MVP ούτως ή άλλως του Μουντιάλ, ανεξάρτητα με το αν θα το κατακτήσει ή όχι. Δεν το λες άδικο. Είναι παράσταση όλο αυτό που, ναι, που έχει κάνει. Είναι ο καλύτερος Μέση όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο. Από την άλλη, το ταιριαστό θα είναι να το πάρει κιόλας η Αργεντινή για να είναι MVP. Το σωστό είναι ο MVP να προέρχεται. Ξέρεις,
1: στο
0: από
1: ποδόσφαιρο υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ότι ο MVP πρέπει να είναι και ο νικητής, ρε φίλε. Αυτός που βοήθησε την ομάδα θα τον πάρει το κύπελο. Τώρα να είναι δεύτερος και να βγει MVP είναι λίγο.
0: Ναι, δεν ξέρω στην περίπτωση του Μέση, γιατί η περίπτωση του Μέση είναι ειδική, όπως καταλαβαίνεις. Όλες αυτές οι ιστορίες.
1: Εγώ πάντως είμαι της άποψης ότι ο MVP πρέπει να βγαίνει από τον νικητή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει το κοινό, όταν βρισκόμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση, μας βάζουν και ψηφίζουμε στο ημίχρονο. Άρα έχει συμβεί και το εξής φοβερό, ας πούμε, να βγει MVP κάποιος που μέχρι το ημίχρονο σάρωνε και στο τέλος έχασε η ομάδα.
1: Στο βόλεϊ που έρχονται πριν παιχτεί το tie break και λέει ψηφίστε έναν από τη μια ομάδα, έναν από την άλλη. Τι λέτε, ρε παιδιά, περιμένετε τελείως το μάτς, σιγά την καθυστέρηση.
0: Ναι. Λέει εδώ ένας φίλος τι έλεγε ο Μαραντόνα στον Καραγκούνη. Είναι φοβερό το πόσο έντονα χαράζεται το παγκόσμιο κύπελο στις μνήμες των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Μπορείς να θυμάσαι ένα σωρό πράγματα. Μπορείς να θυμάσαι τέτοιου τύπου λεπτομέρειες. Υποθέτω ότι και το μεγαλύτερο παράσημο στην καρδιά του Καραγκούνη αυτό είναι. Ότι κάποιος τον έβρισε ο Μαραντόνα.
1: Ασχολήθηκε ο Μαραντόνα μαζί του.
0: Ρε, τον έβρισε ο Μαραντόνα. Έχει να λέει ο Καραγκούνη. Τον είδα τώρα σε μια φωτογραφία με τη Σακύρα. Τον είδες.
1: Ποιον, τον Καραγκούνη.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί.
0: Ήταν εκεί, ναι. Και κάποια στιγμή τον είδα. Δηλαδή αυτά είναι τα πραγματικά παράσημα στο ποδόσφαιρο. Τι είναι. Με έβρισε ο Μαραντόνα, κύριε. Ναι, έχω παίξει με Μαραντόνα. Το λέγανε χρονιά και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ότι εμείς στην Τούμπα είδαμε τον Μαραντόνα.
1: Του πετάξαμε πέτρες. Του πετάξαμε
0: πέτρες τον Μαραντόνα.
1: Ασχολήθηκε μαζί μας.
0: Είπε ο Μαραντόνα τι είναι αυτό το πράγμα εδώ. Δεν έχω ξαναπεράσει από τέτοια αέρα. Ήταν παράσημο σε μια τέτοιου τύπου ωραία ιστορία.

0: Λοιπόν, ο Καλούγια.
1: Τι.
0: Έχει κάνει η UEFA ένα θέμα για
1: να
0: τους
1: πούμε μια
0: καλύτερη
1: πληροφορία.
0: Να πεις χθες.
1: Παιδιά, όσοι ετοιμάζετε να ράξετε, να παραγγείλετε μπύρες, σουβλάκια, κοτόπουλα, πίτσες.
0: Μην το κάνετε.
1: Να αναθεωρήσετε, να αναθεωρήσετε, γιατί θα υπάρχει πεντάωρη στάση εργασίας από τους εργαζόμενους των δύο μεγάλων εταιριών. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θάνατο 20χρονου συναδέλφου του σε τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή. Ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, δουλεύουν πολλές ώρες.
0: Οι εταιρείες delivery, οι οποίες δουλεύουν σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά πια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Okay.
1: Οι εργαζόμενοι κάνουν, δεν κάνουν οι εταιρείες.
0: Ναι, οι εργαζόμενοι στις εταιρείες.
1: Άρα, πάρτε τα μέτρα σας, μαγειρέψτε μόνοι σας ή πάρτε σουβλάκι από το μεσημέρι.
0: Όχι, ρε φίλε, πας εκεί, πας στο σουβλάκι. Δεν είναι τόσο πρόβλημα. Μπορείς να το εκμεταλλευτείς μια τέτοια ώρα το βράδυ.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Σου θυμίζω επίσης ότι έχει μισή ώρα breaks.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε μην αγχώνεσαι εύκολα. 11 η ώρα το βράδυ τρως. 648 πάσες ο Ρόδρυ, νούμερο 1 στην στατιστική. Έτσι καταπιανόμενοι με τους αριθμούς. Κάνει φοβερό μου τη φίλε ο Λεάνδρου Παρέδες και τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ. Γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στον Μέση. Ο Παρέδες μπήκε και άλλαξε την 11η της Αργεντινής στα νοκάουτ. Ο Παρέδες έχει γυρίσει στην Boca Juniors. Δεν είχαν σπουδαία καριέρα. Ενώ ήταν στην Παρή και στη Ρώμα, νομίζω, στην Ευρώπη. Δεν έκανε την καριέρα που θα περίμενε κανείς. Και ο Έντσο Φερνάντες είναι σκυλιά του πολέμου στη μεσαία γραμμή για την Αργεντινή. Αλλά νομίζω ότι ο Παρέδες το αξίζει λιγάκι παραπάνω. Είναι unbeaten, λέει, unbeaten 37 παιχνίδια. Είναι IT 37 συνεχόμενα παιχνίδια η Ισπανία. Έχει χάσει τελευταία φορά από την Κολομβία 1-0 το Μάρτιο του 24 η Λαρόχα. 27 νίκες και 10 ισοπαλίες έχει από τότε. Έχασε κάποια στιγμή στα πέναλτι από τους Πορτογάλους στο Nations League. Δεν θεωρείται ήττα. Στα πέναλτι. Οι περισσότερες τρίπλες στο τουρνουά ανήκουν στον Λαμίν Γιαμάλ, παρότι δεν έχει κάνει κάτι φοβερό έως εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έχει η Ισπανία το στίγμα του. Θα περίμενε κανείς να είναι λίγο πιο γκάζια, μπορεί να κρατάει το καλύτερο για το τέλος. Έχει ολοκληρώσει 30 τρίπλες, για να καταλάβεις έτσι περίπου την διαδικασία. Εμπαπέ 24, ο Βινίσιος 23, ο Μέση 22 και ο Ζερεμί Ντοκού στους 21. Ποιος είναι εκείνος ο μέτριος που έκανε τις περισσότερες τρίπλες σε ένα τουρνουά?
1: Ποιος?
0: Για σκέψου, ρε παιδί μου.
1: Πού, σε αυτό το τουρνουά?
0: Όχι,
1: γενικά.
0: Συνολικά στην ιστορία του Μουντιάλ.
1: Ο Πελέ.
0: Γι' αυτό είσαι Βραζιλία, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει ποδόσφαιρο. Mm. 53 στο Μεξικό του 1986. Ποιος?
1: Α, ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Ποιος?
0: Ο Μαραντόνα.
1: Μαραντόνα.
0: Ο Μαραντόνα το 1986. 46 έκανε ο Μέση το 14 στην Βραζιλία και είναι το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ. 53 λοιπόν το 86. Ήταν 27 χρονών ο 26 ο Μαραντόνα, 27 ο Μέση στη Βραζιλία. 19 γκολ είναι 2,71 ο μέσος όρος της Αργεντινής ως εδώ. Είναι όντως τα περισσότερα από το 70 και μετά. Η Βραζιλία έχει πετύχει 22 γκολ το 50. Η Γαλλία είχε πετύχει του Φοντέν 23 γκολ το 58. Η West Germany θαύμα της Βέρνης είχε 25 γκολ το 54. Και την ίδια χρονιά στο ίδιο τουρνουά υπήρχε άλλη μια μέτρια ομάδα, τη λέγανε Ουγγαρία, του Φέρενς Πούσκας.
1: Έβαλε 9 γκολ και 7.
0: Ναι, δεν έβαλε πολλά. Τελικά σταμάτησε μόλις στα 27. Η Ισπανία έχει σκοράρει 13 φορές. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο και δεν έχει κανένα σκόρερ ιδιαίτερο από την εποχή του Μπουντραγκένιου.
1: Την άμυνά της δεν μας είπες.
0: Δεν θα πω τίποτα γιατί είδα τη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Μπαίνει δελτίο ειδήσεων. Όταν γυρίσουμε, θα πούμε τα υπόλοιπα στατιστικά.
1: Μισό λεπτό να πω στην Κωνσταντίνα, η οποία δεν της αρέσει το τένις και δεν παρακολουθεί Τσιπά.
0: Γιατί έχει γούστο.
1: Κέρδισε ο Τσιτσιπάς 13ος τίτλος της καριέρας του, 6-4-6-7-6-3 στο Γκντάνσκ. Και ο Τσιτσιπάς μετά από 2 χρόνια περίπου.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Παίρνει
0: πάρα πολύ. Πραγματικά θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να αλλάξει την ψυχολογία του.
1: Και το βράδυ παίζει και στο Athens Open, πώς λέγεται αυτό, στον τελικό η Ξάκαρη.
0: Το παράξενο θα ήταν να έφευγε από τον Γκντάνσκο Τσιτσιπάς να την απέξει και το βράδυ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Τρεις. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χόντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χόντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, θέλει και μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν έως τις 6 το απόγευμα και έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στου Στέφανο Λεμονίδη και Διονύση Δελή.
5: Στους 98 και 3.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
5: Αθήνα 984.

0: 7 λεπτά μετά τις 3, ήταν μέσα στον Αθήνα 94 και σε Sport City πράξη δεύτερη. Το πάμε κουβεντιάζοντας για τον τελικό το βράδυ στις 10. New Jersey Stadium. Ναι, χαμόλες γίνεται στη Νέα Υόρκη από νωρίς για την Ισπανία και την Αργεντινή. Λέγαμε κάτι στατιστικά. Θες να συνεχίσουμε στον δρόμο.
1: Ναι, για συνέχισε.
0: Ναι, λέει ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε συνεχόμενα 13 παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελλο, που είναι ρεκόρ. Όντως σε αυτό το τουρνουά έτσι το πηγαίνει από την αρχή. Δεν είχα στο μυαλό μου ότι το κουβαλάει από το προηγούμενο, δηλαδή ότι έχει ένα τόσο μεγάλο σερί, και αυτό καταλαβαίνω ότι αποκτάει διπλή αξία, γιατί πλέον θα τη δούμε απέναντι στην καλύτερη άμυνα όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο. Τι άλλο να σου πω, ο Μέση έχει σκοράρει 8 γκολ, okay.
1: Ο Εμπαπέ όμως βγαίνει πρώτο σκόρερ, έτσι, 10 έχει.
0: Μετά το χθεσινό, ναι. Μιλάμε για τα νούμερα του.
1: Είδες ότι και εδώ πέρα δημιουργεί ένα πλαστό ρεκόρ.
0: Ποιο είναι το πλαστό ρεκόρ?
1: Ο μικρός τελικός, ρε φίλε, του επέτρεψε να βάλει 2 γκολ. Το θέμα είναι να βάζει 2 γκολ στον τελικό.
0: Έχεις φαγωθεί. Έβαλε 2 γκολ στον προηγούμενο τελικό.
1: Εντάξει.
0: Αμφιβάλλεις για τον Εμπαπέ?
1: Όχι, δεν αμφιβάλλω. Θα μπορούσε να βγει άλλος πρώτος σκόρερ, αυτό λέω.
0: Ναι. Λέει ότι ο Νάι Σίμον, ο οποίος είναι μια φοβερή. Φοβερή ιστορία, είναι ο πορτιέρο της Bilbao. Είναι ένας τύπος ο οποίος δεν έχει social media, δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι ένας τύπος πολύ πολύ ήσυχος γενικά, που δεν του ταιριάζει όλη αυτή η φασαρία που γίνεται γύρω του. Είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του τουρνουά, προφανώς. Το καταλαβαίνει, φαντάζομαι, ο καθένας. Τον ρωτήσανε για τα social media και είπε, ξέρετε, λέει, εγώ πέρσι ήμουν διακοπές στην Ελλάδα και δεν με γνώριζε κανένας. Ξέρετε, λέει, τι ωραία πέρασα. Ναι, είναι μια τέτοια ιστορία. Έχουν αυτό το προφίλ βάσκη γενικά, έτσι, το χαμηλών τόνων. Τι άλλο έχω να σου πω, ότι έχει βάλει έξω από την περιοχή, λέει, 5 γκολ η Αργεντινή, και αυτό είναι ένα από τα ρεκόρ της στην συγκεκριμένη διαδικασία. Τελευταίο ήταν και το γκολ του Έντσο Φερνάντες, που επί της ουσίας άλλαξε την ιστορία του ημιτελικού. Τι άλλο. Εντάξει, αυτά, ότι έχει, ναι, όχι κάτι πολύ πολύ σοβαρό, κυρίως τα νούμερα ευνοούν τον Λιονέλ Μέση και την Αργεντινή, γιατί βάζει τα πολλά τα γκολ, γιατί έχει το Μέση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Να δούμε αν αυτό μπορεί να έχει και μετάφραση άλλου τύπου, δηλαδή να επιβεβαιωθεί και στο χορτάρι. Τι σ' άρεσε στην Ισπανία σε όλη αυτή τη διαδρομή, δηλαδή αν σου πει κανείς τι θα θυμάσαι από αυτή την Ισπανία, τι λες?
1: Περιμένω το τελικό.
0: Περιμένεις τον τελικό για να καταλήξεις ότι σου άρεσε στην Ισπανία? Ναι. Δηλαδή ακόμα είσαι...
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα που το έχεις αναλύσει κατ' επανάληψη. Παίζει άμυνα κρατώντας την μπάλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι αυτό που έκανε η Αγγλία 11 πίσω και άιτε ό,τι γίνει. Ξέρει να παίζει άμυνα κρατώντας την μπάλα. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Φοβερή ικανότητα.
1: Φοβερή τεχνική και μπάλα και...
0: Για να καταλάβεις τι σημαίνει κορυφαίες ποδοσφαιρικές ακαδημίες. Εχθές παίζει ο Ολυμπιακός ένα φιλικό με τον Άγιαξ. Okay. Γίνεται σε ένα προπονητικό πίσω από τα. Από εκεί που. Και στο το κέντρο, το προπονητικό που έχει ο Άγιαξ. Παρά το είδες το μάτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Είδες τις γραμμές στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Τις πρόσεξες γραμμές αυτές. Ναι. Ξέρεις αυτές τις γραμμές.
1: Τι θα κάνουν δύο γήπεδα, τι.
0: Όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Τενκάτε για τον Παναθηναϊκό. Ο Τενκάτε, ο οποίος έρχεται από την παραγωγική διαδικασία, ναι, της Ολλανδίας, ήταν στον Άγιαξ Ακαδημία, τον είχε μετά ο Ράικαρντ μαζί του στην Μπαρτσελώνα κλπ. Φοβερά διαφημισμένος. Νομίζω είναι ο προπονητής που έχει επιλέξει, είναι στα χρόνια του Νίκου Πατέρα η επιλογή του Τενκάτε.
1: Ναι.
0: Μετά παίρνει ο Νιόμπια στο πρωτάθλημα. Όταν λοιπόν πήγε ο Τενκάτε στο προπονητικό του Παναθηναϊκού, ήταν ακόμα στην Παιανία, ζήτησε να μπουν αυτές οι γραμμές. Και τον κοιτούσαν σαν τρελό, ότι θα μας χαλάσει το γήπεδο. Για αυτά που κάνει αυτούς τους αρμέστες. Σε πληροφορώ ότι αυτά είναι οι βάσεις για να μάθουν οι ποδοσφαιριστές να πατάνε τα τετραγωνικά τους στο γήπεδο. Δηλαδή,
1: πού
0: τα
1: κουτιά αυτά. Ναι,
0: παίζεις αριστερό μπακ.
1: Ναι.
0: Είχε μια γραμμή, λοιπόν, πώς το λένε,
1: κάθετη
0: σε όλο τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
0: Από την γραμμή του out μέχρι τη γραμμή αυτή, εσύ που είσαι αριστερό μπακ, ναι, μπαίνεις εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Εδώ μπαίνεις, εδώ βγαίνεις.
1: Ναι.
0: Δεν κουνιέσαι από αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ επιτίθεσαι, εδώ αμήνεσαι.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα παιδάκια αυτά που ξεκινάνε από 7,
1: από
0: 8, 10 χρονών
1: να πειθαρχούν και να εντάσσονται σε ένα σύστημα.
0: Αντιλαμβάνονται συγκλονιστικά αυτό που λέγεται position στον αθλησμό. Δηλαδή, το πού πρέπει να σταθώ, το πώς πρέπει να είμαι στην διαδικασία, το πώς πρέπει να πατήσω σωστά το γήπεδο. Και το δεύτερο κομμάτι που χρησιμοποιούν αυτά τις γραμμές είναι οι κατοχές στους μικρούς χώρους. Δηλαδή σε αυτά τα τετραγωνάκια που είδες εκεί μέσα μπορεί να μαζεύονται 3 ή 4 να δημιουργούν υπεραριθμία. Ναι, κατάλαβες λοιπόν πως η Ισπανία αμήνεται με την μπάλα στα πόδια.
1: Mm.
0: Η Ισπανία αμήνεται με την μπάλα στα πόδια γιατί ο τρόπος που πατάει το γήπεδο είναι εξωφρενικός. Η Ισπανία έχουν μια τεράστια σχολή πλέον και πατάει και στην Ολλανδία, γιατί είναι πίσω από την Μπαρτσελόνα. Και το αμέσως δεύτερο είναι αυτή η μεγάλη ικανότητα με αυτό το ρόντο που κάνουν συνέχεια. Αυτό το. Θυμάστε το λέγαμε κορόιδο.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν οι Ισπανοί, παίζουν κοντά, δημιουργούν υπεραριθμίες, αλλάζουν γρήγορα την μπάλα με αυτόν τον τρόπο. Δεν κρατάνε την μπάλα συνέχεια. Αυτό συμβαίνει μέσα σε μικρούς χώρους. Αυτό σημαίνει λοιπόν να έχω κορυφαίες υποδομές. Και δεν θα ήταν ίδιος παίκτης ο Μέση εάν δεν είχε μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στη
1: Μασία. Αν έμενε στην Αργεντινή θα ήταν άλλος παίκτης.
0: Εάν δεν ήταν στη Μασία. Mm. Εάν δεν ήταν σε αυτό το έργο τέχνης είναι στην πραγματικότητα, αναπτύσσει τους καλύτερους.
1: Είναι ακόμη.
0: Φίλε, ο Γιαμάλ από εκεί βγήκε.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα παιδιά από εκεί βγαίνουν. Καταφέρνουν, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο του σκάουτινγκ να τους βρίσκουν 9, 10, 11, 12 να μαζεύουν τα πάντα και να πηγαίνουν. Ο Ρόκα που ήρθε τώρα στον Ολυμπιακό, έπαιξε χθες για μερικά λεπτά, είναι παιδί της Μασία, ο οποίος δεν τα κατάφερε. Τον εντοπίσανε 10-11 χρονών.
1: Λογικό, ναι.
0: Πήγε μέχρι τα 14. Κάποια στιγμή σου χτυπάνε την πλάτη και σου λένε κάπου αλλού, ας πούμε. Δεν είναι καλός. Μια χαρά καλός είναι.
1: Δεν είναι επαγγελματία. Η Μπαρσελόνα δεν είναι.
0: Ναι, δεν τον επέλεξε η Μπαρσελόνα. Δεν είναι. Αυτό συμβαίνει. Έβγαινε και ο Φάμπρικας μικρός, έβγαινε και ο Πικέ μικρός και κάτι έκαναν στη ζωή τους. Okay. Θέλω να πω όμως ότι στην πραγματικότητα η Ισπανία είναι πολύ ωραίο γιατί τους βλέπεις και αναπτύσσονται αθλητικά τα τελευταία χρόνια σε όλα τα σπορ, και στο μπάσκετ είναι φοβερή.
1: Αδερφέ,
0: δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τις επόμενες γενιές.
1: Η Ισπανία έκανε το εξής απίστευτο που δεν το κάναμε φυσικά ποτέ εμείς. Άλλαξε την ιστορία του αθλητισμού της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης. Γιατί δούλεψαν πάνω σε αυτό σε όλα τα σπορ. Στο πόλο είναι πρώτη, στο μπάσκετ είναι πρώτη.
0: Ήταν επανεκκίνηση στην πραγματικότητα το 92. Ήταν
1: επανεκκίνηση. Και όχι μόνο. Και επανεκκίνηση της πόλης της Βαρκελόνης, γιατί τη φτιάξαν κούκλα. Να. Βγάλαν το μέτωπο στην παραλία. Εμείς κάτι κουφάρια έχουμε στην παραλία.
0: Εμείς τα έχουμε πεταμένα.
1: Πεταμένα, ναι. Τώρα, και τώρα που γίνεται αυτό το πλάνο αναβάθμισης της παραλιακής, του παραλιακού μετώπου. Ναι, επιχειρήσεις θα γίνουν. Και το γήπεδο beach volley δεν υπάρχει πουθενά.
0: Μα είναι φοβερή υπόθεση με τον Ολυμπιακό.
1: Εμείς τσιμέντο να πουλάμε.
0: Και το μπάσκετ του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι το
2: γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Το γήπεδο του Taekwondo δεν μπορεί να παίξει σε μπάσκετ. Είναι τέτοια η εγκατάσταση που δεν μπορούν να παίξουν.
1: Γιατί ρε φίλε, εδώ παίξαμε δύο τελικούς βόλεϊ.
0: Δύο τελικούς βόλεϊ. Οι εγκαταστάσεις που χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να λειτουργήσει αυτό σαν γήπεδο μπάσκετ.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μικρό.
0: Ούτως ή άλλως. Δεν είναι τόσο μικρό, είναι 4-5 Δεν είναι τόσο μικρό. Ναι. Δεν πληρεί βασικές προδιαγραφές. Φτιάξαμε γήπεδα τα οποία την επόμενη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε.
1: Ναι, καλά, χειρόκο.
0: Και όχι γήπεδα μαζικού αθλητισμού. Δεν φτιάξαμε εγκαταστάσεις να κάνουν αθλητισμό.
1: Τι θα βρει σαν οι εργολάβοι, μην τα ξαναλέμε.
0: Όχι, δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα αυτό. Παντού έγινε.
1: Όχι. Τώρα στην Ισπανία δεν έγινε. Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες όλα τα γήπεδα ήταν λιώμενα. Τα παίρναν και τα πηγαίναν αλλού και τα πουλούσαν.
0: Τα κάνει, τώρα τα έχουν κάνει παζλ.
1: Και στο Ντουμπάι τα γήπεδα τα πήραν και τα πουλήσαν.
0: Τι έγινε. Το 96 στην Ατλάντα, η Ατλάντα σχεδόν χρεοκόπησε. Το Σίδνεϊ το 2000 σχεδόν χρεοκόπησε. Είναι εκείνη η εποχή που συμβαίνουν τέτοιου τύπου έργα που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν.
1: Μέχρι που ήρθαν κάποιοι και αλλάξαν τη φιλοσοφία τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Μα είναι τρομερό αυτό που έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Τα πήραν τα γήπεδα, τα κόψανε.
1: Και τα πουλήσαν.
0: Ναι, και τα πήγανε παρακάτω. Δηλαδή, εντάξει τώρα, άστο, μην το συζητήσουμε καθόλου. Οι πρώτες εικόνες από τη Νέα Υόρκη είναι τρομερές, όπως καταλαβαίνεις, γιατί δεν είναι παντού.
1: Ναι. Καταιγίδες και προβλέψαν καταιγίδες πριν από την έναρξη του αγώνα.
0: Όχι, δεν το
1: έτσι άκουσα. Διάβασα, ναι.
0: Δεν το άκουσα. Εγώ μια καταιγίδα στο Μιλάνο είδα τον Μπαντμπάνι να έχει πληρώσει 500 ευρώ εισιτήριο να δει τον Μπαντμπάνι
1: και
0: να
1: παίζει
0: το χαλάζι το κεφάλι σου. Διακόπηκε.
1: Και πότε θα γίνει, τέλος.
0: Τα λεφτά μας πίσω. Αν έχει φύγει από την Αθήνα, εσύ να πας στο Μιλάνο να δει τον Μπαντμπάνι.
1: Τα λεφτά μας πίσω.
0: Μάλλον η χαρά τη συμμετοχή θα σου μείνει.
1: Πάνε τα λεφτά.
0: Έχει ακούσει μια συναυλία να δίνει τα λεφτά σου πίσω. Σε πόσες συναυλίες έχει πάει η ζωή σου.
1: Σε πολλές.
0: Έχει πάρει ποτέ τα λεφτά σου πίσω.
1: Τι είδα, όλες, δεν διακόπηκε καμία.
0: Είσαι τυχερός. Άρα είσαι τυχερός. Βεβαίως θα μπορούσες να ανεβάσεις τον πύχη, να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω μετά, άμα δεν σ' άρεσε.
1: Αυτό, ναι.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο Λυσία Ιωάννου πρέπει να στριμώξουμε, να μας πει που έχει ζήσει μια ζωή συναυλίες.
1: Αν αναβλήθηκε
0: κανείς.
1: Αν πήγε
0: ποτέ κανείς να του πει τα λεφτά μου πίσω, δεν μ' άρεσε, ρε παιδί μου. Εντάξει, το εκεί. Το αναβλήθηκε, αναβλήθηκε.
1: Όχι, το έλεγε αυτό ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει δεν απέτυχε η παράσταση, το κοινό απέτυχε.
0: Δεν ήταν το κοινό έτοιμο να το δεχτεί. Ήμουν 100 χρόνια μπροστά.

0: Σαν η Happy People, κάμια τριανταριά πίσω, πόσο.
1: Μπορεί και περισσότερο. Εγώ δεν Ιωάννου δίπλα, που είναι η κυκλοπαίδεια τη μουσική, αλλά και η κυκλοπαίδεια του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, και θα κάνουμε προσαρμογή.
2: Πρώτα θα απαντήσω αυτό που ρώτησα πριν. Μου έχει τύχει τα λεφτά του πίσω.
3: Λεφτά μου πίσω.
2: Κάποιοι άνθρωποι, δεν του αδικό, που ήρθαν στο Βύρονα, α πούμε, και δεν είχαν καταλάβει ότι ο Βύρονα είναι ορθίων. Δεν έχουν άδικο. Είναι κάποιες ηλικίες, είχαν πληρώσει.
3: Θέατρο Βράχων.
2: Το Θέατρο Βράχων έχει 2.200 είναι καθήμενοι.
0: Ναι, μπορεί να βρει.
2: Και 4.000 περίπου μπορεί να βάλει κάποιο
3: ορθίο. Δεν πρόλαβα να καθίσουν.
2: Ναι, και σου λέω: έχω πληρώσει ένα εισιτήριο για να κάτσω όρθιο. Το οποίο δεν του αδικό, ξέρει. Δεν ξέραν πώ είναι, πώ λειτουργεί το σύστημα των συναυλίων σε κάποιου καλλιτέχνε. Γιατί κάποιοι έχουν καρέκλες, κάποιοι δεν έχουν καρέκλες. Δεν το ξέρανε μέχρι εκεί αυτό, ναι.
3: Μάλιστα, δώσατε πίσω τα λεφτά.

0: υποτίθεται ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος, μόνο γραμμένος, όχι άγραφος, ότι αν η συναυλία, μια συναυλία έχει ολοκληρωθεί περίπου μία ώρα, θεωρείται ως συναυλία
1: που,
0: ότι έχει γίνει. Ναι.
1: Δεν ξαναπαίξατε, δεν ξαναβγήκατε, δεν παίξατε την άλλη μέρα.
0: Ήταν δεύτερη μέρα έτσι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Ήταν δεύτερη μέρα.
1: Μάλιστα. Ναι. Πάμε τώρα στο.
2: Είναι ο τέλειος συνδυασμός συναυλίες και μουντιάλ το καλοκαίρι.
1: Α, ξέρεις.
2: Είναι back to basics.
1: Ξέρεις τι είχα τύχει, ρε παιδί μου. Είχε έρθει εδώ ο David Byrne και εκείνη τη μέρα έπαιζε Ελλάδα-Τσεχία. Και τότε που πήραμε το Euro.
0: Ναι.
1: Και αναγκάσαν τον άνθρωπο να παίξει.
0: Τελικό,
1: ναι, και αναγκάσαν τον άνθρωπο στο θέατρο Βράχων να παίξει 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, πού να το ξέρω.
1: Τραγωδία.
0: Εδώ δεν είναι στο γάμο του άλλου.
1: Τραγωδία.
2: Να είσαι ο Μπέρν, να έχει υπογράψει συμβόλαιο να πα στην Ελλάδα και να σκεφτεί την παραπάνω Ελλάδα το Euro.
1: Όχι, δεν λέω ότι πλήρω ο Ντέιβιντ Μπέρν, αλλά ποιο θα πήγαινε, όλη η Ελλάδα Τσεχία. Πήγαμε 6 ώρα και ήταν εξενερουά.
2: Είχε κόσμο.
1: Γεωμά, αφού είχαν πάρει εισιτήρια μήνες πριν, δεν ξέραν ότι θα παίξει Ελλάδα Τσεχία.
2: Εγώ φέτος βρέθηκα σε τέτοιο δίλημα. Έχασα το μισάωρο της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Δηλαδή είναι φοβερό το έχω σταμάξει.
0: Γιατί για συναυλία.
2: Ναι, πήγα στο Soft Spring. Εντάξει, είχα κανονίσει 700 μήνες πριν από το Soft Spring. Και με το που βάζει το δεύτερο γκολ η Αίγυπτος που ακυρώνεται τελικά, φεύγω από το σπίτι θυμωμένος, αλλά πάνω να φύγουμε, αν δεν τελείωσε, ας πούμε, γι' αυτά. Έβγαιναν κατά τις 10, έβγαιναν οι Όσπινγκ.
1: 10 παρατέταρτο περίμεναν τη λήξη του αγώνα.
2: Έπαιζαν οι Μπάντρι Λίζιον, ήθελα να δω και τους Μπάντρι Λίζιον, αλλά θέλεις παντρά, οκ, μεγάλη ιστορία. Και όταν φτάνω πια στο πάρκινγκ, έχω συνειδητοποιήσει ότι το μάτς έχει γίνει 2-1, ότι δεν είχε μετρήσει εκείνο και ότι αυτό και ότι πιέζουμε και έχω μείνει με στα μάξη. Και έχω δει το κινητό και αυτά.
0: Άκουγα μια προσωπική ιστορία, την οποία δεν ξέρω αν την έχω πει δημόσια ποτέ. Δεν ξέρω αν είναι φίλοι μου βέβαια, γιατί είναι απίστευτη ιστορία. Στην πρώτη μου κόρη, το Σεπτέμβριο του 9, Οκτώβριο του 9, με ανακοινώνει η γυναίκα μου ότι περιμένουμε παιδί. Πρόσεξε. Το Νοέμβρη του 9 της αφήνω ένα post-it στο ψυγείο, γραμμένο post-it, και της γράφω: δεν γεννάμε 12 Ιουνίου 1 το μεσημέρι.
2: Τι
0: παιδιά, 6 μήνες πριν, έτσι.
1: Τι ήταν
0: 12 Ιουνίου 1 το μεσημέρι, Κορέα Ελλάδα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο μας θα γίνει στο Μουντιάλ.
1: Και γέννησε τότε.
0: Είχε βγει το πρόγραμμα, το ήξερα, και βλέπω ότι παίζουμε η Ελλάδα με την Κορέα στο Μουντιάλ 1 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και εντελώς για πλάκα.
1: Ναι, τώρα,
0: ήταν μηδαμινές πιθανότητες.
1: Ναι, ναι,
0: και σε αφήνω ένα post-it ότι δεν γεννάμε 12 Ιουνίου 1 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Γέννησε 12 Ιουνίου 1 και 10.
1: Α, αυτά είναι.
2: Όχι, δεν είναι αυτά. Αυτά είναι ιστορίες που ακούς στην Αγγλία στις δικηματικές.
0: Το μεσημέρι.
2: Που πήγε λέει ο άλλος το εγγόνι του.
0: Οι πιθανότητες πόσες ήταν. Πόσες και συνέβη. Μου συνέβη όμως.
2: Έχετε ακούσει αυτές τις ιστορίες με τους Άγγλους που πάει ο άλλος το εγγονάκι του και λέει ότι θα παίξει τον παγκόσμιο κύπελο μετά από 40 χρόνια και θα βάλει γκολ, ας πούμε, και το παίζει στοίχημα.
1: Ναι,
2: ναι, κάπως έτσι είναι, θα έπρεπε να
1: υπήρχε
2: μια τίμια στοιχηματική, θα έχεις αλλάξει την ιστορία της ζωής σου με εκείνο το μάτς και δεν θα το ξέρεις, δεν θα έχεις μονοκόρη, θα έχεις και λεφτά από τη συγκεκριμένη ιστορία. Τι σ' αρέσει αυτό το Μουντιάλ?
0: Καταρχήν, μου αρέσει αυτό που είπατε πριν. Μου αρέσει ότι βλέπω μια ομάδα που ξέρει 10 τόνους μπάλα.
2: Ισπανία.
0: Για τους λόγους που αναλύσατε. Μου αρέσει πάρα πολύ το πάθος των Αργεντινών. Μου αρέσει που στο 20 λεπτό ξεχάσανε ότι είναι Λατινοαμερικάνοι, γιατί το πρώτο 20 λεπτό θύμωσε ότι παίζανε μόνο βρώμικα, τους Εγγλέζους. Και κάποια στιγμή σκεφτόμουν και έλεγα: εσείς έχετε εσείς ανάγκη να παίζετε βρώμικα? Ξεχάσετε το DNA σας του Λατινοαμερικάνου. Ξέρετε κι εσείς 10 τόνους μπάλα. Δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη στιγμή.
2: Του κόψαν τον αέρα, μωρέ.
0: Ναι, αλλά στο 20 λεπτό.
2: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνανε και το κάνανε.
0: Βαράγανε πάρα πολύ άσχημα.
2: Ναι, ο Παρέδε.
0: Πήγαν να του κόψουν τον τζαμπουκά των Εγγλέζων, χτυπάγανε βρώμικα. Θυμήθηκαν δηλαδή ότι είναι Λατινική Αμερική, αλλά ξεχάσανε ότι ξέρετε και 10 τόνους μπάλα. Δεν είστε ακριβώς Λατινοαμερικάνοι σαν κάποιου άλλου.
1: Το κάναν στην αρχή για να του δώσουν τζαμπουκά.
0: Ακριβώς. Μετά όμως καταλάβανε ότι δεν μπορεί να περάσουν παιδιά έτσι. Θα παίξουν την μπάλα που ξέρουν.
1: Αν άκουσε χθε ο Τσόλη, είπε κάτι σημαντικό. Σε όλα τα μάτσα Μαραντόνα μέχρι το. Ο Μέση μέχρι το 60 έχει τι λιγότερε επαφέ. Και μετά το 60 παίρνει την ομάδα πάνω του.
2: Εντάξει, βεβαίως είναι και όλα τα σενάρια. Είναι θρίλερ τα μάτσα Αργεντινή.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά ξέρει να φυλάει.
2: Ένα μάτσα εύκολα δεν έχει πάρει.
0: Στην ηλικία αυτή ξέρει να φυλάει δυνάμεις, έτσι. Βέβαια, δυνάμεις φυλάγε και ο ανεκδίγητος.
1: Ποιος είναι
0: ο. Που με θύμωσε πάρα πολύ. Ο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνεις, δεν παίζεις. Του λες, βάλε με 20 λεπτά.
1: Παίζει για τον εαυτό σου για να κάνεις ρεκόρ.
0: Ναι, μα παίζει φουνταριστό.
1: Διέλυσε την Πορτογαλία.
0: Μόνο φουνταριστό, τίποτα άλλο. Εντάξει. Ενώ ο Μέση βλέπεις ότι δεν παίζει φουνταριστός. Δημιουργεί.
2: Παιδιά, υπάρχει τον γκολ του Λαουτάρο
1: Μαρτίνες. Κοίτα τι έγινε στη Νέα Υόρκη. Μανχάταν και
2: Νιουτζέρσι.
1: Βουλιάξαν τα πάντα.
2: Υπάρχει μια φοβερή εικόνα στο δεύτερο γκολ των Αργεντίνων με τους Άγγλους. Βάζει τον γκολ της ζωής του Λαουτάρο και φεύγουν όλοι και πάνε στο Μέση να πανηγυρίζουν.

0: Και πα το μάτι με το Ουσμπεκιστάν. Ο Λαουτάρο κάποια στιγμή λέει τι γίνεται, ρε παιδιά. Και αρχίζει και τρέχει αυτό στο μέση. Και βλέπει, α πούμε, το Ρονάλντο με το Ουσμπεκιστάν. Και βάζει γκούλτρα στο Ουσμπεκιστάν. Και κάνει κάτι πράγμα. Περιμένει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Σε βάζω την κληρονομιά σου. Πε μου λίγο για το μπλέξιμο σοου βιομηχανία αυτό το.
1: Χάλι μαύρο.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει, μωρέ. Να σου πω ότι δεν μ' αρέσει επίσης. Δεν μ' αρέσει που ξέρω ότι όσοι είναι μέσα στο γήπεδο, τηρουμένο κάποιων αναλογιών, είναι πλούσιοι.
0: Εντάξει, άλλαξε η ιστορία.
2: Δεν ήταν έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι για όλο τον κόσμο.
1: Αλλά δεν ήταν έτσι.
0: Παιδιά, ζήσαμε φάει να σου στην Αθήνα.
1: Είναι αδιανόητα ακριβά τα
0: εισιτήρια. Έρχεται σε εμά, μην νομίζετε ότι είναι κάτι αμερικάνικο.
2: Εντάξει, το Final Four είναι ένα αγώνα. Τώρα εδώ μιλάμε για οκτώ αγώνε.
0: Μισό λεπτό. Ο Οδυσσέας ξέρει έναν χώρο πολύ πολύ καλά. Είναι η ίδια διασκέδαση πλέον τη νύχτα στην Αθήνα.
2: Καμία σχέση.
0: Δεν είναι πλέον για μεγάλα πορτοφόλια η διασκέδαση στην Αθήνα. Δεν ακούμε πλέον πράγματα υπερβολικά. Έχουν φτάσει. Όλο αλλάζει.
2: Υπάρχει
0: όλοι...
2: διασκέδαση και με 20 ευρώ, ρε φίλε. Ο Παυλίδης με 20 ευρώ τραγούδησε.
0: Υπάρχει και μάτσα πάνω με 20 ευρώ. Τώρα μιλάμε για τον τελικό του Μουντιάλ. Ο τελικός του Μουντιάλ, αν δείτε τις τιμές, είναι να πουλήσουμε ένα σπίτι ή να πάμε να δούμε την Αργεντινή.
1: Δεν θυμάμαι ότι είχα πληρώσει το τελικό του Euro το 4. Δεν θυμάμαι καθόλου.
2: Γιατί πλήρωσε.
0: Είναι και πολύ πίσω.
1: Ήταν πακέτο μαζί με το αεροπορικό και δεν θυμάμαι τα. Α, όχι, όχι, έχει δίκιο.
2: Δεν πλήρωσε, ρε φίλε. Τζάμπα σα πήγαν.
1: Όχι, όχι. Εκεί πλήρωσα κανονικά. Εκεί που δεν πλήρωσα ήταν το βρήκα από σπόντα. Το μάτι τη ζωή μου που έχω δει. Το τελικό Champions League στη Ρώμη το 9.
0: Α, ήσουν με το με τη φωτιά, μέσα. Με το ηφαίστειο. Το Μπαρσελόνα Manchester United. Ναι.
1: Δηλαδή έχω δει live.
0: Η κεφαλιά του Μέση.
1: Μέσα στο γήπεδο να παίζει ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Ετό, ο Βαντεσάρ, ο Πουγιόλ. Έλε εντάξει.
0: Μέση.
1: Ναι. Και επειδή έχει υποτίθεται, το ξέρατε κι εσείς, υποτίθεται ότι με βάση κάποιες ψηφοφορίες έχει βγει ότι η δεύτερη καλύτερη δεκάδα που πάτησε ποτέ το χορτάρι ήταν η Μπαρσελόνα του 8-9-10. Με πρώτη θεωρητικά την, έχουν βγάλει την Βασιλεία του 70. Το ότι πρόλαβα να δω αυτή την ομάδα live και να σηκώνει και το Champions League ήταν πολύ σημαντικό.
0: Μα είναι και το απόλυτο αντάμωμα, γιατί είναι και ο τελευταίος χορός για τη United. Εκείνη τη United που χαρακτηρίζει μια εποχή στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και έχει και μια φοβερή ιστορία από πίσω, δεν ξέρω αν την ξέρετε. Τους έχει δείξει το μονομάχο την παραμονή του Μάτσο Γκουαρδιόλα.
2: Α, ναι.
0: Για να τους ψήσει, τους έχει δείξει μονομάχο.
1: Ετό το ένα γκολ και κεφαλιά όμως.
2: Για πες τώρα, δεν απάντησε ευθέω. Αυτό το show που γίνεται καλά, τα cooling break και αυτό που θα γίνει τώρα για 20 λεπτά που θα τραγουδάνε διάφοροι, θα πέφτει ο Tom Cruise.
1: Δεν σέβονται και το ότι ένα 20 λεπτό είναι πολύ σημαντικό
2: για τους ποδοσφαιριστές.
1: Θα κρυώσουν, θα κρυώσουν. Δηλαδή ακόμα και ψυχολογικά.
2: Μα έχουν μάθει να κάθονται 15 λεπτά, τώρα κάθονται 25.
1: Βάλε και άλλα τα 2-3 λεπτά του cooling break. Το αλλάζουν τελείως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μείνει.
2: Είπαν ότι έχουν παολές δυνάμεις οι ποδοσφαιριστές χάρη και στα cooling break, έτσι. Γιατί σταματάσαι να
0: τελειώσει. Εντάξει, αλλάζει. Οι Αμερικάνοι σου λένε πώς θα βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο. Αυτό σου λένε. Σου λένε, κύριε, έχεις ένα φοβερό μονοπόλιο το οποίο ακουμπάει δισεκατομμύρια ανθρώπους. Εάν δείτε τι γίνεται στο Μπαγκλαντές και στη Σριλάνκα με το Μουντιάλ, λες έλεος, ας πούμε. Α, καταφέρνεις και έχεις αυτό το παγκόσμιο προϊόν, αλλά να σας δείξω πώς βγάζουμε λεφτά. Αυτό είναι.
1: Δεν πιστεύω ότι θα δούμε τόσο καλή μπάλα, γιατί έχω στο μυαλό μου και
0: στη ζωή.
1: Έχω στο μυαλό μου το Μουντιάλ της Αμερικής το προηγούμενο, όπου παίζανε σε
3: ίδιες ώρες. Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-0-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
3: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-0-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
4: Η ώρα είναι 3:30.
6: Microland Computers.
8: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53.000.
6: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
8: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
6: Τεχνικό στο σπίτι.
8: Τεχνικό στην επιχείρηση.
6: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
8: Microland στη Λαμία. 22 310 53.000.
6: Χάλασε?
8: Φέρτε το στους ειδικούς.
6: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
8: Τα πάντα για τα πάντα.
6: Microland Computers.
8: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Στις εγκαταστάσεις της, γιατί έφτασε σε σημείο να μην έχει ευρώ. Μέσα από το μοντέλο της Αμερικής κατάλαβαν ποια είναι η βιομηχανία, κατάλαβαν ποιο είναι το έσοδο. Δεν τυχαίο, ρε παιδιά, ότι γεμίσαμε γήπεδα. Δεν τυχαίο ότι σου λέει η Ελλάδα να φτιάξουμε γήπεδα 365 μέρες το χρόνο, να έχουμε έσοδο.
2: Ναι, ναι.
0: Το οι Αμερικανοί σε αυτό είναι καταπληκτικοί.
1: Ναι, μωρέλα, άμα η οικονομική ευρωστία έχει ως αντίτιμο το να χαθεί όλος ο ρομαντισμός από ένα άθλημα που είναι το πλέον λαϊκό άθλημα σε όλο τον κόσμο.
0: Δίκιο έχεις.
1: Νομίζω ότι το αντίτιμο είναι πολύ σκληρό.
0: Δίκιο
1: γιατί μην γελιόμαστε, έχει ένα ρομαντισμό αυτό το παιχνίδι. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρηθεί ο ρομαντισμός. Αν ο ρομαντισμός πάει περίπατο για μια οικονομική ευρωστία κάποιων ομάδων, τότε για ποιο λόγο να βλέπουμε?
0: Ναι, από την άλλη μας, κοίτα, σου λέει η FIFA, εγώ άνοιξα την πόρτα να παίξετε 48 τώρα.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως ξεκίνησε ήδη μια κουβέντα για 64. Ελάτε να παίξουμε όλοι. Ελάτε να είστε όλοι ευχαριστημένοι. Ελάτε να με ψηφίσετε την αυτοκίνητα.
2: Ναι, αλλά παίζουμε όλοι όλο το χρόνο, ρε φίλε. Θα παίξουμε κι άλλους δύο μήνες το καλοκαίρι.
1: Τι αντίτιμο έχει αυτό για τους παίκτες. Δηλαδή αυτό που λέγατε πριν, έχετε απόλυτο δίκιο. Κάθεσα να δω κι εγώ, βλέπω κάποια παιχνίδια Μουντιάλ. Το περίφημο, το θυμάμαι πάρα και το είχα δει και live, το 3-1 της Ιταλίας με τη Γερμανία στη Βαρκελόνη. Αυτό το παιχνίδι, εγώ, το 3-1 των Ιταλών, το θυμάμαι στο μυαλό μου ως ένα αδιανόητα γρήγορο παιχνίδι.
0: Ναι. 84 γιούρο είναι αυτό. Γιούρο 84
1: ποιο είναι? Μουντιάλ, το 82 στη Βαρκελόνη. Το Μουντιάλ, το 3-1 με Ταρντέλη κτλ. Μπορεί να 3-0 Ιταλή. Στο μυαλό μου αυτό το παιχνίδι, εγώ το έχω σαν την επίταση του γρήγορου ποδοσφαίρου. Και μπήκα τις προάλλες και το είδα.
0: Και λέω, έπεσε στην ταινία του Αγγελόπουλου, να το αλλάξω.
1: Και λέω, συγγνώμη, αυτό είναι αργή κίνηση. Αυτό είναι αργή κίνηση.
2: Είναι, είναι. Φαντάζεσαι τι θα γίνει μετά από χρόνια,
0: φαντάσου, ζούμε το μέλλον, ρε παιδιά.
1: Ελπίζω όλο αυτό να μην γίνεται να έχουν στοιχειώδη ξυπνάδα. Μην βλέπουμε τα φράγκα επέκταση και να μην γίνεται σε βάρος υγείας τους. Καταλαβαίνετε εννοώ.
2: Επέκταση.
1: Γιατί αυτά που βλέπουμε είναι πράγματα που δεν γίνονται.
2: Έξω πραγματικά.
1: Δεν γίνονται.
2: Με τις βιταμίνες.
1: Δεν μπορεί να. Εντάξει, μα κανένα βιταμίνα. Αλλά 80, 60-70 παιχνίδια σε τέτοιο επίπεδο το χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή οι παίκτες της Arsenal που είδαμε τώρα να παίζουν για τρίτη θέση.
1: Πώς έχουν παίξει.
0: Τα παιδιά αυτά. Φτάσαμε με το τελικό του.
2: Ο αθλητής ξέρει ότι έχει μικρό χρόνο ζωής. Να σου απαντήσω. Ένας αυτός που είναι κατοστάρης και κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρει ότι βλάπτει την υγεία του. Που παίρνει όλες αυτές τις ντόπες.
0: Δεν είναι να το καταλάβει, νομίζω εγώ. Εγώ δεν μιλάω για ντόπινγκ. Εγώ λέω ότι πράγματα, πρόσεξε. Μπορεί σήμερα, ένα σκεύασμα σήμερα να είναι νομιμό και σε δύο χρόνια να είναι παράνομο. Άρα να κάνεις ντόπινγκ χωρίς να το ξέρεις ότι κάνεις ντόπινγκ. Να το
2: ξέρεις ότι παίρνεις. Πρόσθετε τη βοήθεια που δεν βοηθάει τον οργανισμό σου μακροπρόθεσμα.
0: Ο επαγγελματικός αθλητισμός και μια τέτοιου τύπου βιομηχανία, η οποία είναι πραγματικά τα χρήματα είναι, δεν ξέρω κι εγώ το να τα μετρήσω, έχει γίνει πλέον και ένα αντάμωμα 15 διαφορετικών επιστημών. Ανάμεσα σε όλα αυτά είναι και αυτό. Μην πηγαίνεις μακριά, γίνεται μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο τώρα. Ξέρεις πόσες εξετάσεις περνάει ένας ποδοσφαιριστής μέχρι να υπογράψει? Υπήρχε ποτέ περίπτωση 30 χρόνια πίσω, 40 χρόνια πίσω, να σκεφτείς ότι μπορεί να τον έχουν 48 ώρα να του κάνουν εξετάσεις?
2: Εγώ θυμάμαι, πήρε ένα τερματοφύλακα ο Ντεκ και όταν ήρθε εδώ διαπίστωσαν ότι είχε 4 δάχτυλα στο ένα χέρι. Το θυμάσαι ένα λεπτό, Ντεκ, παλιά.
0: Θυμάμαι τον Καζιμιέρη που ήταν με μοιοπία.
2: Ο Νικολάου ήταν κουσό και ποιο ήταν
0: ασκό. Το θυμάστε μετά από Μουντιάλ, μάλιστα. Ο Καζιμιέρη είχε έρθει μετά το Μουντιάλ του 86 και έχουν πάει, λέει, στην προπόνηση και δεν πετυχαίνει ούτε αστείο δεν πιάνει. Ο Καζιμιέρη περνάνε οι μπάλες, μυρίζουν και λέει είναι σίγουρα αυτό που μαζεύει τον αδερφό του. Τέτοια κατάσταση. Έχει αλλάξει πολύ όλο αυτό το πράγμα.
2: Και το είχε εκείνη που δεν ξέραμε πόσο χρονών είναι τότε.
0: Η ουσία όμως είναι ότι βλέπεις. Εντάξει, ακουμπάει μάστορα που είμαστε μια ηλικία. Ακουμπάει τα παιδιά, ρε φίλε. Είναι πολύ, πολύ. Δηλαδή αυτή η εξέλιξη του αθλητισμού και έτσι όπως έχει γίνει σήμερα το ποδόσφαιρο, καταφέρνει και το κρατά ζωντανό σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι
2: ρωτήσω,
0: το πιο δημοφιλές στον κόσμο.
2: Ναι, τα παιδιά βλέπουν Μουντιάλ, πιστεύεις, όπως βλέπαμε εμείς παλιά.
0: Με άλλο τρόπο. Με άλλο τρόπο το βλέπουν. Με άλλο τρόπο. Δεν είμαστε το ίδιο με τα παιδιά μας.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Με τι ματιά τα βλέπουμε τα παιδιά του Μουντιάλ, τα σημερινά παιδιά.
1: Ας σκεφτούμε εμείς για ποιο λόγο ταυτιζόμασταν με ξένες ομάδες. Για ποιο λόγο ταυτιζόμασταν με μια ομάδα. Ας πούμε, εγώ ταυτίστηκα πάρα πολύ και είχα στεναχωρηθεί, το έχω πει και άλλες φορές, με το δοκάρι του Ρέζεμπρικ. Ναι, ναι, ναι.
2: Το τρόπο που παίζαμε.
1: Ναι, τη γούσταρα λόγω Κρόιφ, παρότι ο Κρόιφ δεν έπαιξε και με το Μουντιάλ. Μετά στην πορεία, βέβαια, αν παίζανε 100 φορές μεταξύ τους, θα προτιμούσε
2: Αργεντινή.
1: Για άλλους λόγους.
2: Εντάξει, ήταν και Χούντα στη μέση.
1: Ήταν ο Βιντέλα. Δεν είσαι με Βιντέλα εγώ τότε. Είμαι ψυχικά. Δεν καταλάβαινε. Ναι.
2: Πώς δεν καταλάβαινε.
0: Μα είσαι 10 χρονών, ξέρει το Βιντέλα.
1: Μόνο 10 χρονών ήμουν στον αγώνα. Ξέρει το Βιντέλα, 10 χρονών.
0: Βιντέλα
1: τώρα. Ήξερα εγώ τι σημαίνει Βιντέλα και τι σημαίνει Χούντα στα 10 μου.
0: Ήξερε 10 χρονών το Βιντέλα.
2: Δεν ήμουν 10 τότε, ρε παιδιά.
0: Ωραία, και 14 να είσαι. Και 16, δύσκολο.
1: Ήξερα τον Κρόιφ πάρα πολύ, παρόλο που δεν πήγε. Θέλω να πω το εξή. Εμεί για ποιο λόγο ταυτιζόμασταν με ομάδε. Ταυτιζόμασταν.
0: Γιατί δεν υπήρχε οι δικέ μα.
1: Ταυτιζόμασταν, περίμενε. Ένα λόγο από μια ηλικία και μετά, μη γελιόμαστε, πολιτικό.
2: Ναι, όντω.
1: Το πολιτικό ρόλο. Ναι.
2: Για του πολιτικοποιημένου.
1: Ακριβώ. Δεύτερο. Άνθρωποι οι οποίοι μας μάγευαν και μας ανάγκασαν να βγαίνουμε και να παίζουμε μπάλα.
2: Ναι.
1: Με προσωπικότητες έντονες. Π.χ. Κρόιφ.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Δεν υπήρχε και τόσος κορεσμός από την τηλεόραση τότε. Τους έβλεπες μια φορά, τρεις φορές το χρόνο. Κάπως έτσι. Άκουγες το σήμα της Eurovision και τρελαινόσουν από τη χαρά σου.
1: Το θέμα είναι αν έχει αλλάξει σήμερα. Για ποιο λόγο ένας πιτσιρικάς σήμερα, τώρα που μιλάμε.
2: Ναι,
1: για ποιο λόγο ένας 18χρονος να επιλέξει σήμερα την Αργεντινή ή την Ισπανία. Για ποιους λόγους, δεν το ξέρω, δεν το έχω ψάξει.
2: Ναι.
1: Εμείς είχαμε κάποιους λόγους.
2: Ναι.
1: Αν οι λόγοι των πιτσιρικάδων έχουν αλλάξει τελείως, τι μπορεί να είναι οι λόγοι δηλαδή. Οι λόγοι μπορεί να είναι.
2: Μπορεί να είναι fashion.
0: Μπορεί να είναι μια άλλη εποχή. Είναι μια άλλη εποχή. Ναι. Οι πιτσιρικάδες, αν δείτε τι συμβαίνει γύρω από ένα PlayStation με 18χρονους και 20χρονους να παίζουν ποδόσφαιρο, θα πεις δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παίζουν περισσότεροι PlayStation από ό,τι παίζουν στα γήπεδα. Οι περισσότεροι πιτσιρικάδες ξέρουν το legacy του ποδοσφαίρου, γιατί τους παίρνουν να παίζουν στο PlayStation.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Έχει μια τέτοια
1: εποχή. Ξέρουμε μόνο του Star.
0: Είναι μια άλλη εποχή.
1: Ξέρουμε μόνο του Star. Αν πει ένα πιτσιρικά ότι ξέρει ο Μέση είναι αυτό που είναι, αλλά αν δεν είχε πίσω του ένα Τσάβη και ένα Ινιέστα στην Βαρκελόνα, μπορεί να μην έκανε αυτά που έκανε. Θα του πούνε ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Ποιο είναι ο Τσάβη και ο Ινιέστα.
0: Πάλιο ο Τσάβη και ο Ινιέστα. Φαντάζομαι τώρα.
1: Όχι πάλιο μόνο. Δεν ήταν ποτέ η superstar ούτω ώστε να του ξέρει ο πιτσιρικά. Ο πιτσιρικά θα ξέρει τον Ρονάλντο και δύο-τρει ακόμα. Θα το πω λίγο. Θα ακουστεί λίγο άσχημα. Ξέραμε λίγο περισσότερη μπάλα εμείς.
2: Εμείς
1: δηλαδή μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ότι ξέρεις, υπάρχουν αυτοί από πίσω και δεν είναι δηλαδή, μόνο που βάζει τον κόλπο.
2: Ναι, και την εποχή που δεν ζούσαμε, ψάξαμε να δούμε τι έκανε εκείνη η Ουγγαρία, πώς είχε τον κόλ του Χάρτ που μέτρησε, όλα αυτά τα ψάχναμε.
0: Είναι δυσκολότερη η πληροφορία.
2: Ναι.
0: Και είχε και ένα αυθεντικότερο.
2: Ναι, είχε μεγαλύτερη γοητεία να μάθεις κάτι, είχε μεγαλύτερη γοητεία.
0: Σήμερα είσαι 6 χρόνια.
2: Τώρα
0: στα
2: δίνει όλα απλόχερα.
0: Δεν θα πας να παίξεις μπάλα στην πλατεία. Ο γονιός θα πρέπει να πληρώσει για να το πάει σε ένα γήπεδο, να παίξει σε μια. Πώς το λένε, ομάδα τύπου
2: ακαδημία,
0: σχολή.
2: Ακαδημία,
0: ναι. Να βάλεις δηλαδή το παιδί σε μια τυποποιημένη κατάσταση και το ποδόσφαιρο να μην γίνει κομμάτι της διασκέδασής του, αλλά να γίνει τα αγγλικά του. Μετά τα αγγλικά έχω και μια ώρα ποδόσφαιρο.
1: Και να βγαίνουν οι πατεράδες στις εξέδρες
0: και να τσακώνονται σε κόμμα.
1: Για να νικήσει ο γιος του σε 7 χρονών. Έτσι, το οποίο δηλαδή. Εντάξει, οκ.
0: Αυτά είναι άλλα κατάλοιπα.
1: Okay.
0: Θέλω να πω όμως ότι δεν είναι κομμάτι της ευχαρίστησης. Δεν έχει πλατεία, ρε παιδί μου. Δεν έχει τελείωσει ο αγώνας και πάμε στην πλατεία να κάνουμε τη μαραντόνα.
2: Δεν χτυπάς με το πόδι, δεν πέφτεις κάτω στο τσιμέντο.
0: Έχει αυτό. Κάνουν εργομετρικά στα παιδάκια, το ξέρετε. Από τη μία λες καλό, οκ. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την υγεία τους, καλό είναι, δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη λες όμως και υπερβολές. Δηλαδή 9 χρονών, 10 χρονών τα παιδάκια πρέπει να μάθουν. Όταν έφυγε ο Σεγούρα από τον Ολυμπιακό, τώρα το έχουμε πάει πολύ μακριά. Όταν έφυγε ο Σεγούρα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους, από τους σημαντικότερους ποδοσφαιρανθρώπους της Ισπανίας. Είχαμε προνόμιο, τον έφερε η ΑΕΚ του Ντέμι στην Ελλάδα τον Σεγούρα και μετά δούλεψε στον Ολυμπιακό. Πήγε στη Λίβερπουλ και ανέλαβε τις ακαδημίες. Ξέρετε τι έκανε μέχρι το Under 11? Πήρε τα τέρματα. Έβγαλε τα τέρματα από το γήπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδάκια μέχρι 11 χρονών παίζανε για να παίξουν. Δεν είχε σημασία ποιος θα βάλει γκολ. Αν θα βάλει
2: γκολ.
0: Η ιδέα τώρα ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν διάνοια στο ποδόσφαιρο. Και εμείς έχουμε βάλει τα παιδιά μας 7 χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών να μπαίνουν σε ένα γήπεδο και να του λέμε παίξε καλά και μην ακούς τον προπονητή με να ακού και κάνε σέντρα και βάλε γκολ.
2: Τότε που έπαιζε ο δικός του τερματοφύλακας.
0: Σε όλα συμβαίνουν δυστυχώς.
1: Είναι κομμάτι του αθλητισμού μόνο, έτσι. Πάρε το σύστημα παιδείας μας.
0: Εννοείται.
2: Το σύστημα παιδείας.
1: Τα παιδιά μαθαίνουν από πολύ μικρή. πολύ μικρή ηλικία, ανταγωνισμός. Υπάρχει μία θέση να τη φάσει εσύ, δεν θα τη φάει ο άλλος. Μόνο ανταγωνισμός.
2: Μα και δεν μορφώνονται, παπαγαλίζουν.
1: Έχουν καταργήσει από το δημοτικό. Τώρα φεύγουν πάρα πολύ. Έχουν καταργήσει από τις τάξεις του δημοτικού από Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη τις μοναδικές ώρες όπου τα παιδιά μπορούσαν μεταξύ τους να ενωθούν και να μπορούσαν να δημιουργήσουν πολύ ισχυρούς δεσμούς. Ποιους? Θεατρική αγωγή.
0: Βέβαια.
1: Και ευέλικτη ζώνη. Mm. Αυτές οι δύο τα μαθήματα αυτά δύο καταργήθηκαν. Δεν ξέρω γιατί να μας απαντήσουν. Γιατί? Για να μάθουν λίγο παραπάνω μαθηματικά τα παιδιά.
2: Φύγαμε, παιδιά.
0: Όχι, καθόλου δεν φύγαμε. Είναι η ίδια κουβέντα.
1: Είναι η ίδια κουβέντα. Ένα που ξεκινάει να μαθαίνει μπάλα ή ξεκινάει να μαθαίνει γράμματα, δεν είναι άλλη κουβέντα. Ίδια κουβέντα.
2: Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Πέδρη, πριν τον μάθεις εσύ.
1: Παιδιά, να σας έλεγα τον Πέδρη. Εγώ μου λέγα τα ετών.
0: Σε αυτό εδώ το στούντιο,
1: πριν πόσα χρόνια ήρθε και σας είπα, υπάρχει ένας πρέπει Πέδρη.
0: Ένας μέτριος,
1: θα μιλάμε για αυτόν κάποτε.
0: Έχω έναν φίλο, τον Δημήτρη τον Μπαρμπαλιά, μεγάλο παρελθόν στο ποδόσφαιρο, ο οποίος είναι από τους πολύ πετυχημένους πρώτους σκάουτερ στην Ελλάδα, ταξίδεψε. Και οι σκάουτερ είναι λίγο σαν τους ψαράδες και σαν τους κυνηγούς. Γιατί πήγαν σαν τουρνουά, ήταν ένα παίχτη, τον είπαν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, δεν ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Και
0: μια φορά έγινε αυτός ο Παστόρε, ας πούμε, έγινε έτσι ο αλλιώς. Και μου έλεγε κάποια στιγμή ο άνθρωπος, ότι φίλε μου λέει, δεν το πιστέψεις. Είτε μιλάω με έναν άνθρωπο του τοπικού. Τοπικό, μια ομάδα τοπικού. Είτε μιλάω, ξέρω εγώ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όλοι λέει μου ζητάνε τον δύο πράγματα. Του λέω τι, μου λέει τον Τζάβι. Του λέω τι τον Τζάβι. Να χρονοποιήσουμε τον Τζάβι. Με παίρνει τηλέφωνο μια ομάδα Β' Αθηνών. Θέλω ένα σαν τον Τζάβι, λέει ο προπονητή.
2: Έχω δύο-τρεις.
0: Έτσι είναι και το. Θέλω ένα σαν τον Πέδρη και σαν τον Ρόδρη.
1: Τι ωραία ιστορία αυτή, δεν ήξερα. Γιατί αναγκάστηκα. Έκανα ένα podcast πρόσφατα που χρησιμοποίησα πάρα πολύ τον Τζάβι και τον Ινιέστα. Και δεν ήξερα αυτό που είχαν κάνει, ότι ο ένας είχε το 8 και ο άλλος είχε το 6. Αλλά επειδή γουστάρανε και οι δύο το 6, το 6 το πήρε ο Ινιέστα στην Μπαρτσελόνα, αλλά για να κάνει το χατήρι του φίλου του, μεγαλώσανε μαζί στην Ακαδημία. Στην Ισπανία είπε να ανταλλάξουμε. Και στην Εθνική Ισπανία φόραγε το 8 ο Ινιέστα και το 6 ο Τσάβι. Ανάποδα.
0: Ποια είναι η καλύτερη εθνική ομάδα που έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια?
2: Καλά, τώρα στην Βραζιλία μα έμεινε το 70, ρε φίλε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Έχει σημασία να περνάμε ένα φίλτρο. Το ότι ήμασταν παιδιά. Ό,τι είμαστε παιδιά φαίνεται φαντάζει μεγάλη ιδέα. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Είναι κεφημένο και είναι διαφορετικό.
2: Ναι, γιατί ακόμη και τώρα που λέμε τότε ήταν αλλιώς. Ήμασταν νέοι, γιατί ήταν τότε αλλιώς. Γι' αυτό και η εθνική
1: τραγούδια. Και με τα τραγούδια αυτά συμβαίνει.
2: Και με τα τραγούδια.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν κλειδώσει μέσα μας τα μεγάλα τραγούδια της ζωής μας. Όχι γιατί τα καινούργια είναι χειρότερα. Δεν είναι αξιολογικό. Αλλά γιατί λείπει μια πολύ σημαντική παράμετρο. Η νότητα. Εγώ δεν θα ξαναγίνει 20 χρόνια στο εγώ.
0: Και η ανάμνηση. Μπορεί και όλο αυτό.
2: Και αλλιώ τραγουδά.
1: Να γίνει καλύτερο
2: γουόλ. Αλλιώ τραγουδά 18 και αλλιώ 68.
1: Δεν μπορεί. Ακόμα και καλύτερο γουόλ να βγει. Εγώ δεν κάνω 20 θα τα ακούσω.
0: Γουόλ 2 η επιστροφή, ξέρει.
1: Νομίζω πάντω εγώ όσον αφορά για τα ματάκια μου, Ισπανία.
2: Ποια Ισπανία του 10.
1: Ισπανία του 10.
0: Ισπανία του 10.
1: Για εθνικέ μιλήσει μόνο έτσι.
0: Ναι, για εθνικέ.
1: Και παρόλο και η ομάδα που αγαπάμε όλοι να μισούμε και να αγαπάμε ταυτόχρονα, η Ιταλία του.
0: Το 82.
1: Ναι.
2: Μας πήρε το κύπελλο με τη Βραζιλία.
0: Όχι, το 82 λέει. Το πήρε. Με το σπαθί της το πήρε. Απλά είχε όλη γίνει τη φασαρία με τα ντόπινγκ και μετά.
1: Έχει βγει αυτή η βρώμα ότι ήταν το παρουσιασμένο στο τελικό. Αλλά τώρα
0: είναι. Η Ιταλία έχει πάρει τα δύο τελευταία μοντέλα. Έχει πάρει μέσα από μια μεγάλη φασαρία. Το 82 είναι η ιστορία του ντόπινγκ. Και του 6 είναι τα στημένα που έριξαν τη Γιουβέντους. Που υποβιβάστηκε η Γιουβέντους. Ήταν και οι δύο φορές σε πολύ μεγάλη κάμψη.
1: Στο τελικό με τη Γερμανία το 82 που ανέφερα πριν ήταν δύο ταχύτητες έτσι. Παίζει άλλη ταχύτητα η Ιταλία και άλλη ταχύτητα η Γερμανία. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά ήταν άλλη ταχύτητα.
0: Σου λείπει ότι δεν είναι στην εξίσωση η Ιταλία τώρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό το.
1: Μου λείπουν, λείπουν.
0: Βραζιλία που, δεν είναι, που έχει τα γάλια. Δεν
1: ξέρω. Όχι, Ιταλία δεν ξέρω. Θέλω πάντα τις οργανώσεις στην Ιταλία. Τι θέλω.
0: Δεν το έχουν καταλάβει οι ψηφιακοί, δεν το έχουν ζήσει.
2: Γιατί δεν ξέρουν την Ιταλία.
1: Είναι το να το πει πέρα των διοργανώσεων Ιταλία.
0: Εγώ ξέρω ότι έχω τον πόνο μου με τον Μαραντόνα, αλλά θα σας πω κάτι ως επιχείρημα για να καταλήξουν στο τι έχω δίκιο. Δηλαδή για να έχει ένα νόημα αυτή
2: η κουβέντα. Το λέμε εκ των προτέρων, άσε μη μιλές άλλα
0: πράγματα. Έχει κάνει η Όπτα. Η Όπτα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στατιστική στο ποδόσφαιρο. Έχει προσπαθήσει με βάση τους αριθμούς να δικαιολογήσει διάφορα πράγματα. Θεωρεί ότι ο πιο πετυχημένος ποδοσφαιριστής, η πιο πετυχημένη ποδοσφαιρική παράσταση που δόθηκε ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο είναι αυτή του Μαραντόνα το 86. Είναι έξω πραγματικά τα νούμερα του. Ναι, σε όλα, σε όλα, σε όλα, σε όλα. Στις κατοχές, στις τρίπλες, στην ταχύτητα, στις ασίς, στα γκολς. Η επιρροή του στο παιχνίδι δεν έχει εμφανιστεί ποτέ κανείς να κάνει ό,τι έκανε ο Μαραντόνα το 86.
2: Εφού ήταν ο Μαραντόνα και άλλοι 10, ρε φίλε.
0: Φίλε, ζήσαμε. Υπήρξε ο Κρόιφ, υπήρξε ο Πελέ.
1: Η επιδραστικότητα του Μαραντόνα δεν έχει υπάρξει.
0: Αυτό το 86 είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράσταση στην ιστορία του.
2: Γιατί ο Κρόιφ είχε άξιους συμπαίκτες, ρε φίλε. Ενώ ο Μαραντόνα δεν είχε άξιους συμπαίκτες. Είχε τον τερματοφύλακα και τον center back. Αυτή ήταν.
0: Ο Βαλντάνο έπαιζε σε τεφόρ στην Εθνική Αργεντινή. Έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Βαλντάνο. Τον οποίο τον είδα ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Έκανα τους γραφικότητες μου. Πήγα τον χαιρέτησα. Γι' αυτό το πιάσα μια κουβέντα. Θυμάσαι τότε με την Τενερίφη που ήσουν προπονητής εδώ. Το ξεκινήσαμε έτσι και το καταλήξαμε.
1: Να σας θυμίσω ότι. Τα παρατούσε. Θα είχε μείνει στην ιστορία, δεν θα πω τη λέξη loser, είναι βαριά. Ναι. Θα είχε μείνει στην ιστορία ως ένας παίκτης ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να γίνει επιδραστικός, αλλά μπορούσε να τριπλάρει σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία, αλλά ποτέ δεν πήρε πάνω την ομάδα. Θα είχε μείνει στην ιστορία ως αυτό.
2: Το έκανε,
1: και είμαστε τώρα εδώ, με δύο Κόπα Αμέρικα.
0: Με ένα. Από το 18 και μετά.
2: Πάει για δεύτερο.
1: Άρα λοιπόν, πέρα από το να είσαι καλός παίκτης, πέρα από το να είσαι Ροναλντίνιο, α πούμε.
2: Είναι και συγκυρία,
1: Ναι. Πέρα από το να είσαι Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο, αν αντί για 7 χρόνια είχε 20, δεν θα μιλάγαμε για γκόατ σήμερα.
0: Δεν είχε διάρκεια, έχει δίκιο. Δεν είχε
1: διάρκεια. Αν είχε 20 ετία, θα μιλάγαμε Ροναλντίνιο και μετά το χάος. Αλλά οι ποδοσφαιριστές, το ξέρετε και εσύ καλύτερα, παίζει ρόλο η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι. Ότι μπορώ να πάρω την ομάδα πάνω μου και να είμαι επιδραστικός. Ο Μέση θα είχε μείνει στην ιστορία ως ένας αδιανόητα μη επιδραστικός παίκτης, αν είχε επιμείνει στην απόφαση του τότε να σταματήσει όταν χάσαμε το παγκόσμιο από τους Γερμανούς.
0: Στο τελικό του 14.
2: Χάσαμε. Τι έγινε στην Αργεντινή?
1: Χάσαμε.
2: Χάσαμε,
0: είπε. Δεν ήθελε να
1: χάσαμε. Και χάσαμε.
2: Γιατί, ρε φίλε. Αυτό που λέει για πολιτικούς λόγους. Ένα φίλο του λέω Αργεντινή, άσε μου ρε, όλοι οι εγκληματίες πολέμου πήγα στην Αργεντινή. Και φτιάξαν αυτό το έθνος.
0: Λογικό είναι. Έχει επιχείρηματα. Έχει επιχείρηματα. Φύγαν οι Ναζί και πήγαν στο Μένο Σέντερ.
2: Ναζί, απόγονοι των Ναζί και τα λοιπά.
0: Έτσι, στέκει. Είναι επιχείρημα ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, τελείως.
0: Στην πραγματικότητα, αυτό που έχει κάνει ο Σκαλόνι δεν του έχει αναγνωριστεί. Ο Σκαλόνι είναι ένας πρώην συμπαίκτης του. Παίξαν μαζί το 6. Ένα μπακάκι της σειράς που έκανε μια συμπαθητική καριέρα στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στη Λάτσιο. Τίποτα το φοβερό σαν ποδοσφαιριστής.
1: Τους προπονητές πουθενά.
0: Ναι.
2: Βοηθός.
0: Ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Ισπανίας, του έδωσε το πτυχίο προ για να πάει το 18 βοηθός. Είναι λοιπόν στην ομάδα του Σαμπάολη, διαλύεται η Αργεντινή. Η Αργεντινή δεν έχει αποκλειστεί απλά από τους Γάλλους. Έχουν μαζευτεί στο δωμάτιο του Ντι Μαρία πριν από το μάτς αυτό και έχουν πει ότι δεν θα ξανακούσουμε τον προπονητή. Έχει γίνει τέτοιο χαμός το 18 στη Ρωσία. Και λες, είμαστε στο φινάλε. Έχουν αρχίσει τα μίντια και του λένε ότι δεν είσαι ο Μαραντόνα. Είσαι ένας εξευρωπαϊσμένος τύπος, ο οποίος περνάς πολύ ωραία στο ασφαλέστατο για σένα περιβάλλον της Μπαρτσελώνα, αλλά με την Αργεντινή δεν το έχεις. Δεν έχεις αίμα αργεντίνικο, του λένε. Τέτοια πράγματα του λένε. Τον λατρεύουν οι Αργεντίνοι το Μέση. Μένει η εθνική ομάδα σε μια κατάσταση χαοτική και δεν έχουν ούτε κουράγιο να μπουν στη διαδικασία να βρουν προπονητή. Και λένε, οκ, ο Σκαλόνι και βλέπουμε. Έχει κάτι προκριματικά μπροστά και βλέπουμε. Και αυτός ο απίθανος τύπος, ο οποίος, παιδιά, δείτε τον στον πάγκο, δεν αντιδρά ποτέ.
2: Μα τον γκολ στο 2-1 δεν πανηγύρισε.
0: Δεν πανηγύρισε τον τελικό του Μουντιάλο
1: τύπου. Εσωτερικό όμως.
0: Αδιανόητο είναι.
1: Τόση εσωτερική ένταση δηλαδή που έβγαλε, τι δεν πανηγύρισε.
0: Σαν έχει σκηνοθέτη.
1: Ήταν σαν να ράγησε μέσα από τη στιγμή. Να έχει σπάσει μέσα του.
0: Και ξεκινάει μια κατάσταση λοιπόν τώρα και αυτός ο τύπος τι κάνει. Παίρνει τον Πάμπλο Αϊμάρ που είναι το παιδικό ποδοσφαιρικό είδωλο του Μέση, τον βάζει δίπλα του. Παίρνει τον Βάλτερ Σάμιουλ, ο οποίος ήταν ένας σκληρός τύπος στόπερ, ο οποίος είχε επιρροή στα αποδυτήρια. Φτιάχνει μια ομάδα πρώην ποδοσφαιριστών. Ελάτε ρε παιδιά να την κρατήσουμε την εθνική. Ελάτε να αυξήσουμε και το Μέση. Και κάνει μια φοβερή ανανέωση και βάζει παιδάκια τα οποία είναι. Το είπα και χθες ο Στέφανο. Εμένα η Αργεντινή μου θυμίζει ποδοσφαιρική αίρεση. Είναι 25 τύποι, μην ακουμπάτε το Μέση, θα γίνει χαμός. Και χτίζει μια κατάσταση του Μέση, έλα εδώ είναι το σπίτι σου, εδώ είναι η οικογένειά σου. Ο Σκαλόνι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να βγάλει ο Μέση τον καλύτερο του εαυτό. Και αν το έκανε από το 18 και πέρα, δηλαδή από τα 31 του και μετά, φανταστείτε να είχε προκύψει γι' αυτόν ένα Σκαλόνι 10 χρόνια πριν.
2: Ωραία, να το κλείσουμε. Τι θα ποιο θα να τον πάρει, καλά, το δελτίο το ρωτάμε.
1: Ισπανία.
2: Κι εγώ.
1: Σέβομαι πάρα πολύ τη μαχητικότητα των νέων. Ότι έχουν. το έχουν στο αίμα τους, τη μαχητικότητα.
2: Πρέπει να κερδίσει το σωστό ποδόσφαιρο.
1: Το σέβομαι αδιανόητα αυτό, αλλά.
0: Το σωστό ποδόσφαιρο είναι μια χαρά. Καλά, θα έρθω να κορνάρω έξω το σπίτι το βράδυ. Να δω τι θα κάνει να μα κορνάρω έξω το σπίτι στην πόρτα σου.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
1: Δουσία. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και στο επόμενο μουντιάλ.
0: Άμα θε τίποτα από μουσική να μα ρωτήσει.
2: Υποσχέθηκε να μα βγάλει την εκπομπή σου, ποτέ δεν μα έβγαλε.
0: Καλύτερα. Θα σα ο κόσμο πάσα ιδέα.

0: 50 λεπτά μετά τις 3, απόψε ολοκληρώνεται το Μουντιάλ, απόψε τελειώνει η ποδοσφαιρική γιορτή και πρέπει να βρούμε κάτι να ασχοληθούμε για τη συνέχεια. Εμείς εδώ είμαστε, ο Δήμος Αθηναίων φροντίζει, ο Παντά φροντίζει. Την ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή έχουμε τους τελικούς του Beach Volley, πανελλήνιο πρωτάθλημα στην πλατεία Συντάγματος που έχει καθιερωθεί επί τριών δημάρχων αν δεν κάνω λάθος, και τον κύριο Κακλαμάνη και τον κύριο Μπακογιάννη και τον κύριο Δούκα. Έχει καθιερωθεί, δηλαδή οι δήμαρχοι αλλάζουν αλλά το Beach Volley μένει στο Σύνταγμα και ένας από τους στιλοβάτες αυτής της προσπάθειας είναι ο υπεύθυνος αθλητικών διοργανώσεων του ΟΠΑΝΔΑ, ο κύριος Γιώργος Τρομπέτας. Κύριο Τρομπέτα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, οι κυβερνήσεις πέφτουν αλλά το Beach Volley μένει και ο Τρομπέτας διευθύνει. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Στιλοβάτες εδώ μένουμε, στιλοβάτες.
0: Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται φέτος, πώς είναι τα πράγματα, τι διαφορά θα έχει με πριν, τι καλύτερο θα είναι, τι αποφασίσατε φέτος?
1: Ό,τι και να εξελίσσεται, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός παραμένει. Οπότε ο Πανδά με το Δήμο της Αθήνας, τον Δήμαρχό μας και τον κύριο Δούκα και την πρόεδρο του οργανισμού, την κυρία Μπέη, αποφασίσαμε και για αυτή τη χρονιά να διοργανώσουμε τους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley στο Σύνταγμα, στην εμβληματική πλατεία του Συντάγματος, για να αναδείξουμε την Κυριακή το βράδυ το Πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Και δεν είναι μόνο να αναδείξουμε τον Πρωταθλητή Ελλάδος, είναι μια γιορτή, δηλαδή περνάει ο κόσμος, κάθεται, βλέπει θέαμα, προχωράει, αλλάζει η εξέδρα, αλλάζει η σύνθεση η εξέδρα. Είναι δηλαδή ένα πολιτιστικό αθλητικό γεγονός το οποίο δεν είναι αυτός ο σκοπός ποιος θα γίνει πρωταθλητής, αλλά να δει κάτι ωραίο ο κόσμος της Αθήνας, είτε είναι τουρίστας
1: ακριβώς,
0: είτε είναι κάτοικος.
1: Ακριβώς. Να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας ότι από τη Δευτέρα, από αύριο, η πλατεία Συντάγματος ξεκινά να γίνεται ένα μεγάλο εργοτάξιο. Θα στηθεί ένα πολύ μεγάλο γήπεδο beach volley στην πλατεία. Χωρητικότητα περίπου 800 θέσεων. Είναι πάντα ασφιχτικά γεμάτο. Η είσοδος είναι να αναφέρουμε την ελεύθερη. Και πέρα το αγωνιστικό κομμάτι που ξεκινά από την Παρασκευή το πρωί, έχουμε και μια σειρά από παράλληλες δράσεις. Έχουμε μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης. Θα μας έρθουν παιδιά μετανάστες να μάθουν το beach volley, να πατήσουν στην άμμο, να χτυπήσουν την μπάλα, να ευχαριστηθούν και να ζήσουν και αυτά τα παιδιά που μπορεί να είναι ταλαιπωρημένα εντός εισαγωγικών, να ζήσουν τη μαγεία αυτού του αθλήματος, αυτού του μοναδικού Ολυμπιακού αθλήματος. Σκεφτείτε ότι σε οποιαδήποτε πλατεία ανά τον κόσμο στείνονται γήπεδα και διοργανώνονται πανελλήνια, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσης θα έχουμε δράση και με την αστική πανίδα. Θα έρθουν σκυλάκια προς υιοθεσία, είναι μέσα στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης. Θα ενημερώσουμε για την αιμοδοσία και θα έχουμε και πολλές ακόμα δράσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην πορεία με την ανάπτυξη του αγωνιστικού προγράμματος.
0: Και να πούμε στον κόσμο, μην τρομάζει με τη ζέστη, γιατί πρώτα απ' όλα δεν γίνονται μεσημέρι αγώνες, γίνονται βραδάκι, απογευματάκι, βραδάκι.
1: Ακριβώς.
0: Κάτω από τα δέντρα, με μηχανήματα που πετάνε νερά, δροσιά και όλα αυτά τα σχετικά, δεν θα καταλάβετε που βρίσκεστε. Θα νομίζετε ότι είστε σε μια παραλία. Υπάρχει αυτό το πλασίμπο, το beach volley το προσφέρει.
1: Ακριβώς. Θα διοργανώσουμε θα δημιουργήσουμε την παραλία της πλατείας Συντάγματος.
0: Εσείς ήσασταν σε όλα τα beach volley, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
1: Ναι, την εποχή Κακλαμάνη.
0: Το ξεκίνησε ο Κακλαμάνη, το πήρε
1: τον κύριο Κικίλια τότε.
0: Μπράβο.
1: Που κάναμε ένα πολύ μεγάλο τουρνουά. Ήταν το πρώτο που έγινε. Με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Μπακογιάννη, πάλι είχαμε κάνει τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Και τώρα κάνουμε πάλι. Όχι, είχαμε κάνει ένα μεγάλο τουρνουά, το Golden Cup, συγγνώμη, ναι. Με τον κύριο Μπακογιάννη και με τον τωρινό δήμαρχο. Διοργανώσαμε τους.
0: Είναι το δεύτερο τουρνουά επί Δούκα.
1: Είναι το δεύτερο τουρνουά επί Δούκα, ναι.
0: Ναι, ναι. Και είχαμε μια πάυση. Ένα διάλειμμα.
1: Μια χρονιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα rotation, επιτρέψουμε τον αγγλικό όρο. Υπάρχει μια σειρά, μια λειτουργία που αλλάζουν οι έδρες. Ναι. Δεν μπορεί να είναι μια έδρα να φιλοξενεί η πλατεία Στραμβού συνέχεια του τελικού. Πέρυσι μα φιλοξένησε ο Μαραθώνα στι υπέρνουσε καταστάσει το καράβι του Σκηνιά.
0: Ναι.
1: Και εκεί έγινε η τελική. Και φέτο ξανά έρθει η σειρά του Στραμβού. Θα διοργανώσουμε αυτή τη μεγάλη γιορτή και να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να έρθει, να το ευχαριστηθεί. Υπάρχει αγωνιστική ζώνη την Παρασκευή το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Υπάρχει πάυση λόγω τη ζέστη και τη κοινή ησυχία, γιατί είμαστε μέσα στο αστικό κύκλο. Και το βράδυ ξεκινάμε από το απόγευμα, ξεκινάμε τις 5.30 μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
0: Ωραία, και να επισημάνουμε
1: και
0: ξανά
1: και Κυριακή.
0: Ναι, ότι δεν έχει εισιτήριο το beach volley. Όποιος θέλει έρχεται, κάθεται στην εξέδρα, αν προλάβει, αν και ανανεώνεται, μετά από κάθε αγώνα ανανεώνεται το κοινό.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, εξασφαλισμένη η δροσιά, εξασφαλισμένα και δώρα. Αναψυκτικά, καπέλα, μπλουζάκια, γενικά. Θα περάσετε καλά όσοι ήρθείτε, θα απολαύσετε θέμα και θα φύγετε και με δώρα.
1: Ακριβώς, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Ομοσπονδία, με την Ελληνική Ομοσπονδία Πεδοσφαίρισης και μέσω των χορηγών της όλος ο κόσμος θα ενυδατωθεί, θα πάρει τα αναψυκτικά του, θα πάρει τα δωράκια του, θα κερδίσει και δώρα γιατί γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί κάτι διάρκεια των παιχνιδιών και ανάμεσα στα παιχνίδια. Οπότε όλοι όσοι θα έρθουν και που μπορεί να είναι περαστικοί, μπορεί να έρθουν επί τούτου, θα απολαύσουν ένα μοναδικό θέαμα και τις παράλληλες δράσεις που θα ήθελα μέσα σε αυτές να αναφέρω. Και τη συνεργασία που κάνουν την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή που θα δείξουμε και το sitting volley με αθλητές της Παραολυμπιακής Επιτροπής.
0: Ωραία. Λοιπόν, εργοτάξιο, πότε το στείλουμε, τι ώρα αύριο ξεκινάμε?
1: Από αύριο νύχτα ξεκινάμε.
0: Αύριο το βράδυ ξεκινάμε να στείλουμε.
1: Αύριο πρωί, ξημερώματα.
0: Α, δηλαδή Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Ξημερώματα τη Δευτέρα ξεκινάμε και στείλουμε.
0: Ωραία.
1: Είναι μεγάλη κατάσταση, δεν είναι μικρή.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε να είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Την Πέμπτη
1: θα είμαστε έτοιμοι. Και Παρασκευή ξεκινάμε για να το δώσουμε στους συμπολίτες μας να το ευχαριστηθούν.
0: Έχει τεχνογνωσία πλέον και η Ομοσπονδία που έκανε και παγκόσμια και τουρνουά κτλ. Έχει και ο Δήμος μετά από τόσες διοργανώσεις. Η τεχνογνωσία υπάρχει, το κέφι υπάρχει, η διάθεση υπάρχει. Παρασκευή λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή στην πλατεία Συντάγματος Beach Volley. Κύριε Τρομπέτα, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Βιβιάνα Βαρδί, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Θα μας πει πρώτα απ' όλα, τι είσαι, Ισπανία ή Αργεντινή?
2: Αργεντινή.
0: Γιατί?
2: Γιατί αγαπώ το Μέση.
0: Α, προσωπολάτρηση σε
2: επομένως. Εννοείται, όλοι
0: δηλαδή,
2: φίλοι.
0: Αν δεν έπαιζε ο Μέση, θα ήσουν Ισπανία.
2: Θα το σκεφτόμουν.
0: Α, θα το σκεφτόσουν.
2: Αλλά αγαπώ την Αργεντινή γενικώς, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
0: Άρα δεν είναι μόνο ο Μέση, είναι
2: και
0: Αργεντινή.
2: Ο Μέση.
0: Είναι
2: αλλά,
0: και η χώρα, το τάγκο, είναι φλογεροί έρωτες,
2: ναι,
0: τέτοια πράγματα.
2: Την Αργεντινή τη
0: σημαντική. Εμπνέει, Λάτιν αίμα, ναι, όπως και να το κάνουμε.
2: Λατίνη, ρε παιδί.
0: Λατίνη είναι. Αν και είναι.
2: Η Ισπανία εντάξει. Ακόμα είναι βασιλόφρονη.
0: Οι Ισπανοί όμως τους κατέκτησαν και τους μετέδωσαν την κουλτούρα. Λάτιν είναι κι αυτοί. Από εκεί, Ισπανικά μιλάνε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν,
2: θα σε ακούσουμε
0: ώρα
2: το βράδυ.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία.
1: Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Τιάκη, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Πονήσω όπως και στα δυτικά της χώρας. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμικό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο. Και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστα Τσουκαλάς. Πριν από λίγο σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υποκατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγύησεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αναφέρει ο οργανισμός όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα κοντά στην Ισραηλινή πόλη Ελάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος πυράβλος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγρό Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 35,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, επιστροφή στον Οδυσσέα Ιωάννου.
4: Στους 98 και 3.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Εσμαζόβιτε. More.com, artinfo.gr.
6: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μια θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
7: Αθήνα 983.
8: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή το Radio Rumor News διαλέγει τα καλύτερα όλων των εποχών της rock μουσικής.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

Rock Time κάθε Σάββατο και Κυριακή στους 98 μεγάκυκλους των FM, οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time, Radio Rumeli News, 98 FM, Λαμία. Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Υπομερηχό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1:30 της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλά και Βίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, καθώς και στα δυτικά της χώρας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις συγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς και απειλές και καθώς και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε αναρτησή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστα Τσουκαλάς. Πριν από λίγο σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν τον πυρηνικό σταθμό του Ντορχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγυήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο οργανισμός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Οι Ισραηλινές και οι Ιορδανικές δυνάμεις αναχέτησαν σήμερα ιρανικό πύραυλο που στόχευε την Ιορδανική πόλη Άκαμπα κοντά στην Ισραηλινή πόλη Αιλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός στο γαλλικό πρακτορείο, αφότου το Αμάν διέψευσε εκένωση του αεροδρομίου και του λιμανιού της πόλης. Από την πλευρά τους, οι ενόπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, χωρίς περισσότερες διευκρινήσεις για τον τόπο, ενώ ένας τέταρτος έπεσε σε απομακρυσμένη περιοχή στο νότιο τμήμα της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 35 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7 για τη συνέχεια τα σουλέπτα Κύλι και τα δικά μας απογεύματα.
3: 84.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Ρούμελι News. 98 FM. Λαμία.

0: Radio Rumeli.
1: Radio Rumeli News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.
3: Generate me, let me play. Can't seem to place. You know.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

ειδήσεις. Rock Time. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Στους 98 μεγάκυκλους των FM. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της rock όλων των εποχών. Rock Time. Ράδιο Ρούμελι News. 98 FM. Λαμία.

0: χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
1: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Υποέλεγχος σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κοροπίου Δημήτρη Κιούση είναι η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα. Ο Δήμαρχος μιλώντας στο ΣΚΑ έκανε αναφορά για χώρο που αναποθέτουν σκουπίδια τα οποία καίνε Ρωμά πολύ κοντά στα διάσπαστα σπίτια της περιοχής. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές, τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Κοροπίου. Υπομερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Μιλάκη Ευβίας. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου όπως και στα δυτικά της χώρας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πρόθεσμοι να απολογηθούν Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση τους Γαργελιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 24, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κύριος Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο. Και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Σήμερα, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το πυρηνικό σταθμό του Νταρχοβίν, ο οποίος βρίσκεται ακόμα υποκατασκευή στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η επίθεση σε μια ειρηνική πυρηνική εγκατάσταση που τελεί υπό τις εγγυήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο οργανισμός όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην κορυφή. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στον μεγάλο τελικό του ATP 250 στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο τρόπαιο της καριέρας του. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρυτήμου τροπέου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 33 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 ακολουθεί η εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια της Αριστείας Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον Πάνο Δημάκη. Τον γνωρίσαμε ως το γεράκι από το τηλεοπτικό παιχνίδι γνώσεων The Chase. Όμως ο Πάνος Δημάκης είναι πολύ περισσότερα από μια εντυπωσιακή μνήμη και μια βαθιά σχέση με τη γνώση. Είναι συγγραφέας, μεταφραστής, δημιουργός του podcast «Χίλιες και μία λέξεις», λάτρης της γλώσσας, των ιστοριών και των ανθρώπων. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο άστρο Αρκαδίας, κουβαλά ακόμα τις μυρωδιές, τα χρώματα και τις αφηγήσεις της ελληνικής επαρχίας, που συναντούν τη λογοτεχνία, τη μυθολογία και την ιστορία στα βιβλία και στις αναζητήσεις του. Έχει μεταφράσει έργα του Καζαντζάκη, μιλάει 8 γλώσσες, έχει γράψει μυθιστορήματα και λεξικά, ενώ το βιβλίο του 17 κλωστές μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στη μικρή οθόνη. Με αφορμή το νέο του μυθιστόρημα «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ο Πάνος Δημάκης.
2: Ράδιο Ρουμελι Νιούς.
3: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
1: Γραφή, τις μεταφράσεις, τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, το podcast.

0: Ράδιο Ρουμέλι News. Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμε σώματο, σαπούνια, βαφέ, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινή περιποίηση για όλη την οικογένεια. Μοναδικέ προσφορέ, πάντα στι καλύτερε τιμέ. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
7: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
9: K24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 30 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, θελοντές καθώς και ελικόπτερα. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 6 και 4 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σαρονικού. Στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχουν κατοικίες και υποδομές. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου όπως και στα δυτικά της χώρας. Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδραργύρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις εγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για έμπρισμους από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση του ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο. Και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε αναρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στάση, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ενός φεριμπότ που μετέφερε 116 επιβάτες στα ανοιχτά των ακτών της Γουινέας στην Νότιο Αμερική αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά, ανέφεραν οι αρχές της χώρας. Το φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν και 17 μέλη πληρώματος, βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλέψει. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Τσιπάς επέστρεψε στην κορυφή. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο μεγάλο τελικό του ATP 250 στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο τρόπαιο της καριέρας του. Η ώρα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ έφτασε στις 10 το βράδυ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσι με στόχο την κατάκτηση του βαρύτου μου τροπαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 για τη συνέχεια Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα. Καλεσμένος ο συνθέτης Ορέστης Πλεκίδης.
2: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ράδιο Ρούμελι News ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, από αύριο Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμοκύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράγυρος θα αγγίξει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου, σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Άμεσα οριοθετήθηκε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Σαρονικού. Στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπήρχαν κατοικίες και υποδομές. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Στο αρχικό του στάδιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις συγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ 1/4 κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχτεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση του ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μία σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει πρωθυπουργός, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο, και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε αναρτησή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τάση, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην κορυφή. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 2-1 σετ του Ραφαέλ Κολινιόν στο μεγάλο τελικό του ATP 250 στην Ελβετία και κατέκτησε το 13ο top τρόπαιο της καριέρας του. Η ώρα του μεγάλου τελικού για το Μουντιάλ έφτασε. Στις 10 το βράδυ, Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται στο Νιου Τζέρσεϊ με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 ακολουθεί η Μαρίνα Χαρίτου και η αυτοσχεδιασμή της.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πασμαζόβιτες. More.com,
3: artinfo.gr. Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9.
1: Ράδιο Ρούμενη.
0: Αυτοσχεδίες
1: News.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Και διαλέγει ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτη.

0: να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Τίποτα άλλο. Πώς θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία

0: δοκιμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
2: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
2: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
2: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
2: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
9: Δελτίο καιρού.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
11: Το πότισα το χώμα, δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές που το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει.

μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή αθισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: καταστήματα και το ειδικό κιτ προστασίας. Η 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια συμπολίτη μας είναι η 1595. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στο πάτημα Κοροπίου σε χαμηλή βλάστηση και κοντά σε διάσπαρτα σπίτια. Άμεσα οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή επίσης βλάστηση στα καλύβια Θωρικού. Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Στο αρχικό του στάδιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν τρεις ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Παράλληλα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι η χώρα του θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν μετά την αναχέτηση ενός ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Σάκαμπα στην Ιορδανία. Τα έργα μετρούν περισσότερα από τα λόγια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη αναρτησή του, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο τριπλό κόμβο του Σκαραμεγκά και την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει σε αναρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τάση, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 32 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Από τους Bee Gees δηλαδή. Ένα διαχρονικό all time classic slow κομμάτι, ακουστικό βεβαίως, το Guilty. Ο Barry Gibb και η Barbra Streisand. Η Barbra Streisand βεβαίως και ο Barry Gibb. Κυκλοφορία του 1980, κλασικό έως σήμερα, πολύ αγαπημένο. Βραβείο

Έχω διαχρονικό βεβαίως τραγούδι, πολύ αγαπημένο, all time classic slow. Μια μπαλάντα την οποία ουσιαστικά ο Lionel Richie έγραψε για τη σύζυγό του και τη μητέρα του, την τότε σύζυγό του, την Brenda Harvey, όταν ακόμη ήταν στους Commodores. Παρευρέθηκε στην ομιλία του πατέρα του στην επέτειο των γάμων του μπαμπά του και της μαμάς του και εμπνεύστηκε να γράψει ένα τραγούδι για τη σύζυγό του.

Έτσι έγραψε το τραγούδι αυτό, διότι σκέφτηκε ότι δεν έχω κάνει κάποιο ιδιαίτερο δώρο στην γυναίκα μου που με έχει σταθεί τόσα χρόνια δίπλα μου. Οπότε για να την ευχαριστήσω της έγραψα αυτό το κομμάτι. Κάποια φίλη τους λοιπόν είχε πει ότι αν ένας άντρας θέλει να της αγοράσει ένα δώρο, το μόνο που θα ήθελε θα ήταν να της αγόραζε το συγκεκριμένο τραγούδι σε δίσκο τότε. Δεν θα χρειαζόταν τίποτε άλλο. Three Times a Lady, ο υπέροχος Lionel Richie από την εποχή των Commodores.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας.

0: συμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

μια πραγματικά απίστευτη συνεργασία των Γέλο με την υπέροχη, τη μοναδική φωνή της Shirley Bassey. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. 1987.

Diego Antonio Κάτσια, γνωστός μας ως Diego Torres από την Αργεντινή, με δύο βραβεία Grammy. La última noche. Ξεκίνησε με το συγκρότημα

ήταν 1994. You Shouldn't Do, Nene Cherry, συνεργασία με Cameron McVie και Jonathan Sharp. Μια τεράστια επιτυχία, ένα τραγούδι του οποίου ο τίτλος και το ρεφρέν αναφέρονται στις πρώτες στιγμές της ζωής ενός παιδιού, μη γνωρίζοντας για τα προβλήματα και τη βία στον κόσμο μας.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 32 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Στο αρχικό του στάδιο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5. Προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, ζήτησαν και έλαβαν από τις αγγελικές αρχές οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ο πυροσβέστης 5ήτους υποχρέωσης συνελήφθησαν για την πρόκληση 7 πυρκαγιών από το 2024, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε σήμερα από 3 ρωσικούς πυράβλους και 5 ναυτικοί σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Το πλοίο, που ήταν φορτωμένο με δημητριακά, χτυπήθηκε από 3 πυράβλους τύπου κρουζ, ενώ απομακρυνόταν από τη ζώνη των συγκρούσεων, ανέφερε η πηγή αυτή. 8 άνθρωποι διασώθηκαν, απομακρύνθηκαν και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέριψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που στόχευαν το βασίλειο, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε σε ερημική περιοχή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό από απόψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της τάσης, σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι και Πανόρμου καθώς και Κατεχάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, επιστροφή στον Νίκο Λιμπερόπουλο.
6: Αθήνα 984.
7: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

τραγουδήθηκε από το συγκρότημα Σάντα Εσμεράλντα το 1977 και μάλιστα ακούγονταν στην ταινία The Roof. Η Σάντα Εσμεράλντα, γαλλοαμερικανική ομάδα δίσκο ουσιαστικά μουσική, είχε κάνει αυτό το υπέροχο κομμάτι, είχε τραγουδήσει αυτό το υπέροχο κομμάτι. Don't Let Me Be Misunderstood, House of the Rising Sun, βεβαίως σε δίσκο εκτέλεση με ηγετική φυσιογνωμία των Leroy Gomez, έτσι για να τα θυμίσουμε, τέλη δεκαετίας 78 έως το 83. 9.4 ο Nick Libby με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα, εάν ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στη δεύτερη μας ώρα. Thievery Corporation, Batouge.

Joseph Burton, Danielle Lupi και Nora Jones. Συνεργασία, υπέροχη συνεργασία. Η Nora Jones, η γνωστή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και

από τις εκφραστικότερες live εμφανίσεις και ηχογραφήσεις στη συνέχεια, η Hooverphonic. Τίποτα άλλο.

0: Αδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε?

0: τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

ημίωρο. Soundtrack Moment, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με That's Amore, τραγούδι του 1953 από τον Dean Martin βεβαίως, το οποίο περιείχεται και στο soundtrack της ταινίας Moonstruck, με τον ελληνικό τίτλο Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, με 6 υποψηφιότητες Όσκαρ στα 60 βραβεία Όσκαρ, 2 Όσκαρ για την Cher και την δική μας Ολυμπία Δουκάκης, και καλύτερο πρωτότυπο σενάριο λοιπόν για την υπέροχη αυτή ταινία. Μένουμε για λίγο στην Ιταλία. Μεγάλη επιτυχία για τον Νεκ το Instabile, ο Φιλίππο Ντεβιάνι, γνωστός μας Νεκ.

Λάουρα Νοντσέ και βεβαίως Instabile, το τραγούδι που ακούσαμε από τον Νεκ, ο οποίος έχει λάβει μέρος βεβαίως και στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.

Γνωριμότατη βεβαίως εισαγωγή του Jealous Guy, των Roxy Music. Τραγούδι όμως το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε αρχικά από τον John Lennon για το Imagine. Δεν κυκλοφόρησε ως single. Είναι τεράστια επιτυχία από τους Roxy Music, με τη φωνή βεβαίως...

η έμπνευση του τραγουδιού αυτού προήλθε από μια επίσκεψη που είχε κάνει ο Λένον με τον Μακάρνεϊ και παρακολούθησαν μια διάλεξη του Μαχαρίσι Μαχέσι Γιόγκη, ο οποίος ήταν γνωστός για την ανάπτυξη και τη διάδοση του υπερβατικού διαλογισμού για έναν γιο της μητέρας φύσης. Αυτό λοιπόν ενέπνευσε τους καλλιτέχνες και έτσι δημιουργήθηκε το κομμάτι αυτό, το οποίο αρκετά αργότερα έκανε επιτυχία ο Brian Ferry με τους Roxy Music.

πολύ αγαπημένοι Bangles, βεβαίως πολύ αγαπημένες μάλλον Bangles, Eternal Flame, από τις πολύ ωραίες δυνατές μπαλάντες, με παραγωγό βεβαίως τον Billy Steinberg, ο οποίος είχε κάνει τεράστιες επιτυχίες στην εποχή εκείνη, όπως το Like a Virgin της Madonna, το True Colors της Cyndi Lauper και βεβαίως το Eternal Flame των Bangles. 1988, album Everything για τις Bangles.

Υπέροχη, υπέροχη. Ας πούμε δεύτερη εκτέλεση, μια και συμμετέχει και ο πρώτος και μοναδικός του τραγουδιού. Sorry seems to be the hardest world από τους Blue μαζί με τον μοναδικό Elton John.

Έτσι λοιπόν θα σας καλυνθήσω για απόψε. Ο Νίκος Λιπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από την Αθήνα 984. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2231 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 90.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

άλλη μία.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και

0: καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οφελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 31 0 42 459, WhatsApp 698 342 0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
4: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
6: Ναι, ναι!
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
6: Τα πάντα!
5: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Πάνε εσύ τώρα. Δεν θέλεις.
4: Να το σηκώσει κάποιος, δεν σηκώνει μόνος
3: του. Δεν θέλεις.
5: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω τους άλλους.
4: Σήκωσάκι.
3: Ναι, αλλά θέλουμε και εμείς να ακούσουμε εσένα. Δεν θα πας.
4: Πας τώρα. Δώσε μας ένα παλτό.
6: Σάκι, σάκι, σάκι, σάκι, σάκι.
4: Άρα είσαι υπερβολικάρες, Σάκη, υπερβολικάρες.
5: Ακούγομαι εκεί, γιατί σας ακούγεστε εδώ. Ωραία. Φίλοι μας του Λάκη.